Ακούσαμε την εισαγωγή με τίτλο «Ο κυβερνήτης των πνευμάτων» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Στεφάν Ντενεύ και συνέχισαν με μουσική του Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος προτεστάντης. Θα ακούσουμε τη Συμφωνία της Μεταρρύθμισης, η οποία δεν εκδόθηκε παρά μόνο μετά το θάνατο του συνθέτη.

Η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 5 σε Ρε Ελάσσονα, έργο 107, τη Συμφωνία της Μεταρρύθμισης του Φέλιξ Μέντελσον, την οποία ο συνθέτης ήλπιζε να παρουσιάσει για να εορταστεί ο θρίαμβος του προτεσταντισμού, αλλά δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση και έτσι ο Μέντελσον δεν ασχολήθηκε ξανά μαζί της. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο που έγραψε ο Johannes Brahms όταν ήταν σχεδόν 50 χρόνων. Σολίστ είναι ο πιανίστας Lars Vogt.

Και το χειροκρότημα αυτό από το κοινό του Λουγκάνο ήταν για τον πιανίστα Lars Vogt και την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας που υπό τη διεύθυνση του Στεφάν Ντενεύ ερμήνευσαν το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 83 του Johannes Brahms. Και ο πιανίστας τους χάρισε και ένα ανκόρ, το Βάλς σε Λα ύφεση μείζωνα, έργο 39 αριθμός 15 και πάλι του Johannes Brahms.

Ο πιανιστάς Lars Vogt ερμήνευσε το βάλς σε «Λα ήφε σημίζωνα», έργο 39, αριθμός 15 του Johannes Brahms. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με τον κύκλο 16 τραγουδιών για φωνή και πιάνο, έργο 48, που έγραψε ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1840 πάνω σε ποίηματα του Χάινε. Τίτλος του κύκλου «Ο έρωτας του ποιητή» και ερμηνεύει ο βαρύτονος Ρόναν Κόλετ μαζί με τον πιανίστα Κρίστοφερ Γκλίν.

0: Ακούσαμε τον κύκλο τραγουδιών «Ο έρωτας» του ποιητή, του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε ο βαρύτονος Ρόναν Κόλετ μαζί με τον πιανίστα Κρίστοφερ Γκλίν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

με τις τέσσερις εποχές που έγραψε ο κοκκινομάλης παπάς, ο Αντώνιο Βιβάλντι, ξεκινά το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Τασμανίας υπό τη διεύθυνση του Τζέφρι Λανκάστερ. Σολίστ είναι η βιολονίστα Μπάρμπαρα Τζέιν Γκίλμπι.

Η ορχήστρα δωματίου της Τασμανίας υπό τη διεύθυνση του Τζέφρι Λανκάστερ ερμήνευσε τις τέσσερις εποχές, έργο 8 του Αντώνιο Βιβάλντι. Σολίστη ήταν η βιολονίστα Μπάρμπαρα Τζέιν Γκίλμπι. Η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα τώρα θα ερμηνεύσει την πρώτη παρτίτα σε Σι ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 825 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα ερμήνευσε την πρώτη παρτίτα σε Σι ύφεση Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 825 του Johann Sebastian Bach. Και επιστρέφουμε στην οικογένεια Bach για να ακούσουμε μια καντάτα του πιο επιτυχημένου γιου του Johann Sebastian, του Carl Philipp Emanuel, που γράφτηκε για να παρουσιαστεί στο Αμβούργο στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ. Heilig, Heilig, τραγουδάει η χοροδία δωματίου της Ολλανδίας και την μπαρόκ ορχήστρα του Άμστερνταμ διευθύνει ο Τον Κόπμαν.

Ακούσαμε την καντάτα «Heilig, Heilig» του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Ολλανδίας και η μπαρόκ ορχήστρα του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Τόγον Κόουπμαν. Ο Carl Philipp Emanuel θεωρούσε αυτό το έργο το κύκνιο άσμα του όσον αφορούσε τις καντάτες τουλάχιστον και ήλπιζε πως μετά το θάνατό του θα τον θυμούνταν για αυτό το έργο. Και από τη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού περνάμε στα όνειρα του Φαύνου, ένα από μεσήμερο που περιέγραψε ο Claude Debussy και ερμηνεύει η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Matthew Rau.

Ο Μάθιου Ράου διεύθυνε την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας στο πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Ο Ματίας Χουάν Ντε Βεάνα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Βαλένθια. Ακούμε το τραγούδι του «Ay Amor» και «Dulce Tirano» που ερμηνεύει η σοπράνο Όλγα Πιτάρχ. Το σύνολο ατσέντους της Αυστρίας διευθύνει ο Τόμας Βίμερ.

Αγάπη, αυτός ο γλυκός τύραννος του Ματίας Χουάν Ντε Βεάνα, τραγούδησε η σοπράνο Όλγα Πιτάρχ μαζί με το σύνολο Ατσέντους της Αυστρίας που διεύθυνε ο Τόμας Βίμερ. Και μιας και βρισκόμαστε στην Ισπανία, ας ακούσουμε μερικές μουσικές καρποστάλ από εκεί που έγραψε ο Χοακίν Νιν, ο οποίος όμως είχε γεννηθεί στην Κούβα. Εκεί πέθανε κιόλας το 1949. Αλλά εδώ περιγράφει τις μουσικές του αναμνήσεις από την Ανδαλουσία στο έργο «Σεγίδα Ισπανιόλα» που ερμηνεύει ο τσελίστας Henry David Βάρεμα μαζί με τον κιθαρίστα Χέικι Μάτλικ.

Ακούσαμε το έργο «Σεγίδα Εσπανιόλα» που έγραψε το 1930 ο Χωακίν Νίν. Ερμήνευσαν ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και ο κιθαρίστας Heikki Matlick. Η Ισπανία όμως ήταν η έμπνευση και για το τελευταίο έργο του σημερινού μας νοτούρνο. Ακούμε το «Καπρίτσιο Μπριλάντε» που έγραψε ο Μιχαήλ Γκλίνκα πάνω στον χορό «Hot Taragonesa». Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ondrej Lenart.

0: Ακούσαμε την ισπανική εισαγωγή αριθμός 1 ή αλλιώς το Capriccio Brillante που έγραψε ο Μιχαήλ Γκλίνκα πάνω στον χορό Hot Taragonesa. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ondrej Lenár. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τη σύνθεση του Franz Ignaz von Beke String Quartet σε σολμίζωνα M11. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Presto. Ερμηνεύει το Arioso Quartet.

Θα συνεχίσουμε πάλι με ένα κουαρτέτο, το Κόνταλι Quartet. Θα ερμηνεύσουν τη σύνθεση του Joseph Haydn, String Quartet όπως 1, νούμερο 5, σε σύφεση μείζωνα. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Andante και τρίτο Allegro Molto.

Flute Quintet νούμερο 1 G437 σε φαμίζωνα. Αυτή θα είναι και η επόμενη σύνθεση που θα συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Luigi Boccherini. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζουν οι Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

από το 4ο Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο σε σολμίζωνα BWV 1049 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Αλέγκρο. Παίζει η Καμεράτα Ακαδέμικα του Βούρτσπουργκ και διευθύνει ο Hans Reinhardt.

Από τη σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι, κονσέρτο για δύο βιολιά in τρόμπα μαρίνα σε ντο μίζωνα, RV 558, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Molto. Παίζουν η Europa Galante, Fabio Biondi και Lorenzo Colito στα βιολιά.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, Russian Rhapsody σε μυελάσσονα για δύο πιάνα, ερμηνεύουν οι εκπληκτικοί Βλαντιμίρα Σκενάζη και Αντρέ Πρεβάν. Απολαύστε!

Από την ταινία Platoon θα ακούσουμε το Adagio for Strings opus 11 του Samuel Barber. Παίζει η French Republican Guard String Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sébastien Billard.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Θουδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Ρενάτα Τεμπάλτη είναι στο ξεκίνημα σήμερα από τον Τροβατόρε.

Η αίσθηση μου είναι ότι η συγκεκριμένη άρια, η Ρενάτα Τεμπάλτη, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει κανείς. Και από εκείνη στη μουσική του Γιώργου Φίλιπ Τέλεμαν και τα τέσσερα όργανα που διαλέγει εδώ. Φλάουτο ντόλτσε, όμποε, βιολί και φυσικά μπάσο κοντίνο για το κουαρτέτο σε φαμίζωνα που ερμηνεύουν μέλη των Σάντος Μπάροκ Πλέιερς.

Φλάουτον Ντόλτσε όπου εβιολί και μπάσο κοντίνουο στο κουαρτέτο που ακούσαμε γραμμένο σε φα μίζων από τον Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Θα σας πάω στο βορρά, θα σας πάω στη Σουηδία και εκεί θα συναντήσουμε τη σπουδαία φωνή της Άννε Ζόφη Φωνότερ. Αντί όμως να ερμηνεύσει εδώ κάποιο από τα λίντερ του Σούμπερτ, θα τραγουδήσει ένα τραγούδι, τον Άμπα.

Ήδη λοιπόν η Άννα Ζώη φωνότερο όταν ηχογράφησε το δίσκο που λεγόταν I Let The Music Speak για την Deutsche Grammophon, είχε κάνει την μεγάλη της επιτυχία και στις αίθουσες συναυλιών αλλά και στην δισκογραφία. Βεβαίως με τους ABBA τα πράγματα πήγαν ακόμη πιο πέρα, καθώς θα έλεγε κανείς ότι το κοινό των ABBA στη Σουηδία αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι ιδιαίτερα φανατικό, και μέσα στους μεγάλους οπαδούς του, οπαδούς των ABBA, είναι και η ίδια η Άννα Ζώη. Μάλιστα η Deutsche Grammophon μερικά χρόνια μετά την κυκλοφορία αυτού του δίσκου, του δίσκου I Let The Music Speak, όπου η Φωνότερ τραγουδάει τραγούδια των ABBA, ηχογράφησε και ένα ακόμη άλμπουμ που σχετίζεται με τους ABBA, με έναν από τους δύο βασικούς συνθέτες του συγκροτήματος, τον Benny Anderson, που παίζει στο Grand Piano ένα από τα μάλλον πολλά μεγάλα τραγούδια των ABBA. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα το Thank You For The Music.

Ο ίδιος ο Μπένι Άντερσον αντιμετωπίζει, θα έλεγε κανείς, ένα pop τραγούδι όπως είναι το I Let The Music Speak, σαν να ήταν ένα νυχτερινό ή ένα μικρό κομμάτι, μια μικρή ιδέα η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα μέρος, μια έμπνευση για ένα κλασικό κομμάτι. Η Deutsche Grammophon φαίνεται ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτήν την οπτική. Ένα σύνολο από τη Σουηδία, τέσσερις κοπέλες με τέσσερις εξαιρετικές φωνές που δουλεύουν ακαπέλα από πολύ παλιές μουσικές, από γρηγοριανούς ύμνους μέχρι πιο pop πράγματα, είναι η Κράγια. Θέλω να τις ακούσουμε σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους.

Από την παράδοση της Σουηδίας έρχεται η συγκεκριμένη σύνθεση, το συγκεκριμένο κομμάτι που ερμήνευσε ένα σύνολο φωνητικό, η Κράγια. Με την παράδοση της Σουηδίας έχει ασχοληθεί και ο Άλε Μέλλερ, μόνο που στο τραγούδι στην σύνθεση που έρχεται, μια πόλκα στην πραγματικότητα, δεν τραγουδάει.

Αρκετοί μουσικοί στη Σουηδία και γενικά στο Βορρά έχουν ασχοληθεί με την παράδοση, αλλά δεν έχουν σταματήσει εκεί οι περισσότεροι από αυτούς. Να, για παράδειγμα, ο Nils Dagdren με τον Jan Lundgren στο Duo Art πιάνουν και διάφορα τραγούδια που δεν έρχονται καθόλου

Τραγούδι του 1937 είναι το The Nearness of You, ένα τραγούδι του Hoagy Carmichael και του Ned Washington, που αρχικά είχε γραφτεί για κάποια ταινία, τελικά έπαιξε πολύ αργότερα σε διαφορετικές ταινίες στο πέρασμα του χρόνου και με πολλές διαφορετικές εκτελέσεις, τόσο φωνητικές όσο και instrumental. Ο Τζέρι Μάλιγκαν, ο Τσάρλι Πάρκερ το έχουν παίξει, η Έλα Φιτζέραλ το έχει τραγουδήσει, ο Τζέιμς Τέιλορ ακόμη, και εδώ ήταν ο Νίλς Λάγκτενεν που έπαιξε και τρομπόνι μαζί με τον πιανίστα Γιάν Λούγκτρεν. Στη Σουηδία λοιπόν και στον κόσμο της τζαζ ευρύτερα, ο Λαρς Ντάνιελσον είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα. Εδώ τον ακούμε μαζί με το κουαρτέτο του, μαζί και με ορισμένους πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Άρβε Χένριξεν, στο The Fifth Grade από το Cloudland.

Αν δεν έπαιζε και τσέλο εκτός από κοντραμπάσο ο Lars Danielson, αυτή η σύνθεση θα ήταν εντελώς διαφορετική. The Fifth Grade από το Cloudland, έναν από τους καλύτερους δίσκους του Danielson, με το Liberetto, το σύνολο που ξεκίνησε ως τίτλος δίσκου και στη συνέχεια παγιώθηκε σε σχήμα. Cloudland το δίσκος, Liberetto το σύνολο, του τσελίστα και κοντραμπασίστα από την Σουηδία. Η Άννε Ζώφη Φωνότερ θα επιστρέφει ξανά και ξανά στη σημερινή μας συνάντηση. Τώρα έρχεται να ερμηνεύσει Χούγκο Άλφεν, τον συνθέτη από τη Σουηδία, που έφυγε το 1960, σε μια σύνθεση, σε ένα lead στην πραγματικότητα με ποίηση της Tove Tidleussen.

Ένα από τα πιο τρυφερά λίντερ του Hugo Alfa είναι μια εξαιρετική ερμηνεία από την Anne Zofe von Otter και κείμενο μιας ποιήτριας από τις πολύ βασανισμένες του Βορρά, από τη Δανία εκείνη, της Tove Ditlevsen. Σιγά σιγά κλείνουμε τη συζήτησή μας για τη Σουηδία και την κλείνουμε με τον Franz Berwald και το τρίτο μέρος στο Ρόντο Allegretto από το κονσέρτο του για βιολί, το νεανικό του κονσέρτο για βιολί σε Do Dies Ελλάσσονα, το έργο 2. Είναι ο Tobias Ringborg στο βιολί με τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου.

Έτσι κλείνει λοιπόν το νεανικό κονσέρτο για βιολί σε ντο διέση ελάσσονα το έργο 2 του Franz Berwald με τον Tobias Ringborg και τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου. Ακούσαμε το έργο αυτό στη Δανία τώρα, υπάρχει στο σημερινό κόσμο η Janne Mark, μια εξαιρετική τραγουδοποιός, η οποία μάλιστα στον δίσκο της Pilgrim περιλαμβάνει μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια της, αλλά και τις συνεργασίες με μουσικούς ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Arve Henriksen. Εδώ είναι το Gostileuitist.

για ένα μάρκα από τη Δανία και έναν πολύ όμορφο δίσκο με τον τίτλο Pilgrim Go Still Oitist, που σημαίνει να περπατάς απαλά καθώς περπατάς μέσα στον κόσμο. Ένας από τους μουσικούς του Βορρά από την Ισλανδία, αυτός που έφτιαξε, δημιούργησε έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο στο πιάνο αλλά και συνολικά σε αυτό που λέμε μεταμινιμαλιστική μουσική, είναι από κάθε άποψη ο Όλαφουρ Άρναλντς.

Δημιούργησε το δικό του ήχο ο Όλαφουρ Άρναλντς και τον ακούσαμε σε κάτι από το Remember, ίσως το πιο επιτυχημένο, το πιο ιδιαίτερο δίσκο με όλες αυτές τις επιρροές που έρχονταν από την μινιμαλιστική μουσική και το πώς μεταπλάθει εδώ σε έναν μεταμινιμαλιστικό κόσμο που έρχεται και αυτός με τη σειρά του να επηρεάσει σχεδόν οποιοδήποτε μουσικό μπορεί να φανταστεί κανείς, ειδικά από την Ευρώπη και ειδικά από την Κεντρική και τη Βόρεια. Μία μουσικός, μία πιανίστα επίσης, που επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον Όλαφουρ Άρναλντς ήταν η Χάνια Ρανισεύσκα ή Χάνια Ράνι, όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα. Από το Home την ακούμε να παίζει αλλά και να τραγουδάει το I'll Never Find Your Soul.

Η Χάνια Ράνι, η Χάνια Ρανισεύσκα κατάφερε να κάνει και ένα δίσκο στην Deutsche Grammophon. Τα περισσότερα από τα άλμπουμ της όμως ξεκίνησαν και εξακολουθούν να κυκλοφορούν από την Gondwana, μια εξαιρετική εταιρεία από το Manchester αυτή, με όλο το ύφος αυτό το μινιμαλιστικό, μετά μινιμαλιστικό μάλλον πιο σωστά, στην Πολωνία και πολύ πολύ πίσω στο χρόνο. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι είναι Πολωνός λόγω της σχέσης που είχε με το Παρίσι ο Φρέντερικ Σοπέν.

Αλεξάνδρα Ρος στο πιάνο και το Grand Vals Brillant, έργο 18 σε μη ύφεση μείζωνα του Φρέντερικ Σοπέν, και βεβαίως ο Πολωνός συνθέτης με την τόση του αγάπη για το Παρίσι και τον τόσο καιρό και την τόση μεγάλη σχέση με την πόλη αυτή, καμιά φορά ακούγεται περισσότερο Γάλλος παρά Πολωνός. Στη Γαλλία ακριβώς μας φέρνει εδώ περιδιαβαίνοντας το Παρίσι και Edith Piaf.

η Edith Piaf λοιπόν εδώ και στο Παρίσι. Πάλι θα συναντήσουμε έναν εξαιρετικό ακορντεονίστα, τον Ρισάρ Γκαλιανό. Έτσι κι αλλιώς αγαπούσε ιδιαίτερα το ακορντεόν και ακούγεται σε πολλά πολλά τραγούδια της Edith Piaf. Εδώ είναι λοιπόν ένας σπουδαίος ακορντεονίστας, ο οποίος μαζί με μια ορχήστρα εγχόρδων δημιουργεί και παίζει ένα βάλς, το βάλς Μαργκό.

Αυτό ήταν το βάλς της Μαργκό, λοιπόν, όπως το έγραψε αλλά και έπαιξε ο Ρισάρ Γκαλιανό, ένας από τους σπουδαιότερους ακορντεονίστες, ο οποίος ασχολείται από την τζαζ μέχρι τις λαϊκές μουσικές, μέχρι την παράδοση της Γαλλίας, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολύ αγαπητή στη Γαλλία και μάλιστα εδώ που τραγουδάει ένα τραγούδι του Μπεντζαμίν Μπιολέ, είναι αυτή εδώ, η Stacey Kent.

Την αγαπούν ιδιαίτερα στη Γαλλία, την αγαπούν ιδιαίτερα στο Παρίσι την Stacey Kent. Εδώ ερμήνευσε ένα τραγούδι, μια σύνθεση του Benjamin Biolay, και εμείς πηγαίνουμε στα παριζιάνικα έτσι, σημεία, για να συναντήσουμε τη μουσική του Claude Debussy από δύο Έλληνες όμως μουσικούς. Η Ναταλία Γεράκη παίζει φλάουτο και ο Διονύσης Μαλούχος παίζει πιάνο.

Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο και Διονύση Μαλούχο στο πιάνο, μουσική του Claude Debussy. Και έτσι όπως έχουμε έρθει σε Έλληνες μουσικούς, σε Έλληνες ερμηνευτές, Άστορ Πιατσόλα ερμηνεύει εδώ η Αλίκη Καγιαλόγλου με την ορχήστρα των χρωμάτων μαζί της.

Μίλτος Δογιάδης στο πόντι μου, ορχήστρα των χρωμάτων, Χρήστος Ερμπίνος στο ακορντεόν και η μουσική του Άσο Πιατσόλα και η Αλίκη Καγιαλόγλου που ερμήνευσε το «Αγαπάω τα χαμένα πουλιά», το «Άμολος πάχαρος περδίδος» του Πιατσόλα. Σε αρκετές περιπτώσεις ακούμε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, όμως δίνουμε αρκετό χρόνο, θα έλεγε κανείς, στις πιο λόγιες συνθέσεις του. Θέλω λοιπόν σήμερα να ακούσουμε την «Ερημιά», το έργο 10, μια σύνθεση του 1958, έτσι όπως ερμηνεύει το έργο αυτό με τα τέσσερα μέρη του, τα τέσσερα μέρη τα οποία γράφει ο Χατζηδάκης και που είναι συγκεκριμένα το παιδί και το κορίτσι του, ο χορός των Περιστεριών, το παιδί και η μητέρα του και ο χορός του Χαρταετού, έτσι όπως τα ερμηνεύει η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο.

Η Ντόρα Μπακοπούλου λοιπόν στο πιάνο και η ερημιά έργο 10 του Μάνου Χατζηδάκη, έργο του 1958, όπως έγραφε τότε ο Χατζηδάκης, ο ήρωάς μας λέει, δεν κατέχεται από κανένα απροσδιόριστο καημό, αλλά υποφέρει κάθε φορά με την τραγική διαπίστωση της ερημιάς του. Κάθε φορά που ένα δικό του πρόσωπο, η μάνα, το κορίτσι ή ο φίλος του, ενεργεί για να έρθει κοντά του, επεμβαίνει η ευαισθησία του με την πιο αχαλήνωτη νεανική φαντασία και τον απομακρύνει οριστικά από ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει ότι αγαπάει ή δεν γνωρίζει πώς να αγαπάει, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης για την ερημιά που ακούσαμε μόλις. 7 χρόνια αργότερα, πια στο 1965, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει έναν κύκλο τραγουδιών που αποτελείται από 14 τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, αλλά κυκλοφορούν τα 12, τη Μυθολογία. Ένα από αυτά φεύγει καθώς δεν αρέσει στην Επιτροπή της Λογοκρισίας και έτσι ενώ το εξώφυλλο του δίσκου μιλάει για 12, μέσα στο δίσκο μπορεί να ακούσει κανείς 11 τραγούδια. Και ο ερμηνευτής μας είναι ένας 20χρονος, ο Γιώργος Ρωμανός, στον οποίο υπολογίζει ιδιαίτερα ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο αυτό, ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στη Μυθολογία, είναι το Αερικό.

Με τον Γιώργο Ρωμανό, με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Η καιρή ουμένετη. Ή, όπως θα λέγαμε σήμερα, οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής και είναι ανάγκη για άμεση δραστηριοποίηση. Η έκφραση προέρχεται από το πρώτο βιβλίο της ιστορίας του Θουκυδίδη και ειδικότερα από τον συμβουλευτικό λόγο του Περικλή στην Εκκλησία του Δήμου για την ανάληψη ημί πολεμικής δράσης εναντίον της Σπάρτης. Οι Λακεδαιμόνιοι ζητούν από τους Αθηναίους να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους στην Ποτίδεα, την Αίγινα και τα Μέγαρα και ο Περικλής ερμηνεύει τη στάση τους ως απέτηση παραχώρησης ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες. Επιχειρηματολογώντας υπέρ του πολέμου, αναφέρεται στην αδυναμία της Σπάρτης λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και λέει χαρακτηριστικά: «Μέγιστον δε, τι των χρημάτων σπάνι κολλήσονται, όταν σχολεί αυτά ποριζόμενη διαμέλωσιν. Του δε πολέμου η καιρή ουμένετη». Διαβάζουμε τη μετάφραση του Νίκου Σκουτερόπουλου. Το κυριότερο εμπόδιο για αυτούς θα είναι η έλλειψη χρημάτων, όταν θα δυσκολεύονται να τα εξοικονομήσουν και θα χάνεται χρόνος. Στον πόλεμο, όμως, οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Η καιρή ουμένετη, λοιπόν. Η λέξη καιρός εδώ με τη σημασία της ευκαιρίας, της συγκυρίας, της κατάλληλης στιγμής, της πρόσφορης περίστασης, του ευνοϊκού χρονισμού. Μένετη, εκ του ρήματος μένω, σημαίνει τους περιμένοντες, τους διατιθέμενους να περιμένουν, τους υπομονητικούς, όπως ερμηνεύουν οι Λίντελ και Σκοτ στο λεξικό τους. Και στις έκτακτες περιστάσεις, όπως είναι ο πόλεμος, οι ευκαιρίες είναι αληθές ότι εξατμίζονται αστραπιαία, περνούν και χάνονται, αν δεν τις αδράξουμε εγκαίρως. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο.

0: Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Στεφανία Γουλιώτη παρουσιάζει το έργο «Το φωνικό της Ιζαμπέλ Μόλναρ» του Δημήτρη Χατζή, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από μια θεατρική αφήγηση που φωτίζει τη μοναξιά, την κοινωνική βία και τις αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις 8:30 στο χώρο του Athens Book Space, στο Πάρκο Ελευθερίας, παρουσιάζεται το χορογραφικό έργο Amnesiac Memory for the Future της Μαριέλλας Νέστορα. Μια παράσταση που εξερευνά τη σχέση μνήμης και λήθης, αναζητώντας πως το σώμα διατηρεί τα ίχνη του παρελθόντος και πως αυτά διαμορφώνουν το μέλλον μας. Στις 9, στο after της Πειραιώς 260, το κουαρτέτο της Καμεράτας Junior Ορχήστρας Νέων, των φίλων της μουσικής, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μουσικής δωματίου με έργα που αναδεικνύουν τη φρεσκάδα, το ταλέντο και τη δημιουργική δύναμη της νέας γενιάς μουσικών. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν ήδη το αύριο της κλασικής μουσικής. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δωραίου Ακυμίδου.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιώς 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έχω ένα πουλί που πετάει. Αυτή η υπέρτατη ομορφιά. Ήμουν κάποτε δυστυχισμένος, αλλά το πουλί πετάει. Πέταξε το πουλάκι. Θα ακούσουμε. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ συνέθεσε την όπερα Αλέξανδρος σε λιμπρέτο του Πάολο Ρόλι για τρεις από τους διασημότερους τραγουδιστές της εποχής του, τον Καστράτο Σενεσίνο, την σοπράνο Φραντσέσκα Κουτσόνι και την μέτσο σοπράνο Φαουστίνα Μπορντόνι. Και θα μου πείτε, και τι μας νοιάζει εμάς πρωινιάτικα? Όμως δεν γίνεται, επειδή είναι ραδιόφωνο, οπότε εγώ που αφουγκράζομαι το αίσθημα του ακροατή, μόνο στο αυτό, σας απαντώ. Ο δαιμόνιος Χέντελ, που τα έχουμε ξαναπεί, ήταν θεατράνθρωπος ολκής, συνάδελφος αν λέμε, γνώριζε πως η συνύπαρξη τριών στάρ μεγάλου ελληνικούς, που μάλιστα ήταν και λίγο ψών ευερέθιστη, θα πυροδοτούσε ίντριγκες και κουτσομπολιά, άρα και μπόλικη διαφήμιση. Τη χρονιά λοιπόν που η πρώτη μεγάλη καραβιά με σκλάβους από την Γκάμπια φτάνει στην Νέα Ορλεάνη, εγκαινιάζοντας την πιο επιδραστική μετακίνηση πληθυσμών στην σύγχρονη ιστορία σε κάθε επίπεδο και μουσικά. Η αυτοκράτερα της Ρωσίας Εκατερίνα η πρώτη παραχωρεί την εξουσία του μακαρίτη του συζύγου της Πιότρου I Αλεξέγεβιτς, του Μεγάλου Πέτρου που λέμε εμείς, σε ένα ανώτατο μυστικό συμβούλιο. Και γεννιέται ο μανιάτης αγωνιστής Ιωάννης Μαυρομιχάλης, γνωστός και ως Σκυλογιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων φημολογείται ότι θα γίνει ένας από τους εραστές της τσαρίνας Εκατερίνας της Δεύτερης. Είδατε πως δεν είναι όλα. Ο δαιμόνιος Χέντελ λοιπόν, μάλλον αδιάφορος για όλα αυτά και ίσως και ευτυχώς, ή τι να κάνει, να πάει να κάνει παρέα στο Σκυλογιάννη, παρουσιάζει στο King's Theatre στο Λονδίνο τον Αλεσάνδρο του με μαρκίζα που τα σπάει. Και όντως τα έσπασε. Δηλαδή, μαθαίνουμε πως η παράσταση έγινε δεκτή με μεγάλο χειροκρότημα, ειδικά λόγω των εξωπραγματικών ικανοτήτων των τριών πρωταγωνιστών, τις οποίες ο συνθέτης έσπρωξε στα όρια τους με τη μουσική του. Και μάλλον, συμπληρώνω εγώ, καθόλου για το ανιστόρητο λιμπρέτο που αποτέλεσε αφορμή για να εξετυλιχθεί ένα φανταστικό μπαρόκ αισθηματικό παραμύθι και το μάλλον το λέω από ευγένεια, Πάολο Ρόλι. Οπότε σήμερα που ακούσαμε την ουβερτούρα, λέω να μην σας κουράσω με διηγήσεις και όταν πετύχουμε καμιά άρια, κανένα χοροδιακό, θα συμβεί, θα σας τα πω να γελάσουμε πικρά με το τι τραβάμε όταν πιάνουμε να τα ανεβάσουμε όλα αυτά τα αγαπημένα έργα της εποχής του μπαρόκ, προσπαθώντας να βγάλουν κάποιο νόημα και για το κοινό. Σήμερα πάντως το σενάριο ήταν απλό. Επική γκλάμουρους έναρξη, λεπτή υπόνοια για όποιον γνωρίζει, όχ, τώρα θα βγουν και θα αρχίσει το σκηνικό μάδο μαλλιοτράβηγμα, και πάνω απ' όλα και πέρα από κάθε αστεϊσμό η υπέροχη μουσική εξέλιξη του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ στην πολυβραβευμένη ηχογράφηση της Καμεράτας, ορχήστρας των φίλων της μουσικής, διεθνώς αναγνωρισμένη ως αρμόνια Αθηναία πλέον, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Το γεγονός ότι έζησε τη διασημότητά του, μάλλον έκανε την πραγματικότητα πολύ σκληρότερη. Προς το τέλος της ζωής του, το έργο του άρχισε να θεωρείται ξεπερασμένο και το κοινό που κάποτε καταγοητευόταν με τις συνθέσεις του, πλέον του γυρνούσε την πλάτη. Επιμένω να υπενθυμίζω πως σε εποχές χωρίς ηχογραφήσεις, χωρίς ίντερνετ, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, κάθε συνθέτης ήταν τόσο καλός όσο η τελευταία του συναυλία. Και το δυσκολότερο, ζούσε από τη μουσική όσο τα έργα του πεζόντουσαν. Με τεράστια λοιπόν οικονομικά προβλήματα που ολοένα και μεγάλωναν, ο άνθρωπός μας συνέθεται για οποιονδήποτε του έκανε την τιμή να ζητήσει ένα έργο του, και έφτανε στο σημείο να πουλάει ως και τα πρωτότυπα χειρόγραφα των έργων του σε τιμές εξευτελιστικές, προκειμένου να επιβιώσει. Το κονσέρτο για όμπο και φαγκότο που θα ακούσουμε, και που μπορεί αρχικά να ήταν για φλάουτο με ράμφος και φαγκότο, έμαθα, κατά πάσα πιθανότητα ήταν μια τέτοια παραγγελία. Ένα συμβόλαιο για κάποια χρήματα. Στην ανάγκη λοιπόν, και με ψυχολογία βράστα, το ευκολότερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να μεταγράψει μία από τις πάμπολες συνθέσεις που είχε γράψει ήδη για κάποιο άλλο όργανο και με τις απαραίτητες αλλαγές να φτιάξει ένα νέο εντός εισαγωγικών έργο. Άλλωστε, όλοι αυτό έκαναν και μια χαρά. Όμως εκείνος δεν έκανε αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες της βιοπάλης, το λέω και το χαιρετίζω, δημιούργησε και πάλι και πάντα ένα πρωτότυπο πανέμορφο κονσέρτο. Και ίσως και γι' αυτό κατόρθωσε να κερδίσει τη θέση που του αξίζει σήμερα και όπως ακούγεται για πάντα στην ιστορία της μουσικής και στις καρδιές μας. Στη δική μου σίγουρα. Αγαπητοί ακροατές, ο Αντώνιο Βιβάλτι.

Βιβάλντι, όταν το έγραψε αυτό, ήταν κομμάτια. Δεν πίστευε σε τίποτα. Είχε ένα άσθμα που τον είχε τσακίσει και συχνά δεν μπορούσε να πάρει ανάσα και έγραφε για πνευστά. Για πνευστά, φίλοι. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών, σήμερα σε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μεγάλος πια, όμως μουσικά και τότε και πάντα το ίδιο σφυγγυλός όπως όταν ήταν νέος στη Βενετία, που τα κορίτσια και τα αγόρια έκαναν ουρές για να παρακολουθήσουν μια νέα του σύνθεση. Ακούσαμε τον εξαιρετικό μποϊστα Hans Peter Bestermann, τον άριστο φαγωτίστα Sergio Azzolini και τους μουσικούς του συνόλου Sonatori della Gioiosa Marca στο διπλό κονσέρτο για όμποε, φαγκότο και κοντίνο σε σολ μίζωνα του Αντώνιο Βιβαλντί. Ο Πιότρ Ιλτς Τσαϊκόφσκι είχε πει: «Ο μόνος καλός λόγος, φίλε μου, για να τρελαθεί κάποιος είναι η μουσική». Φαντάζομαι πως εννοούσε κάτι τέτοιο.

Συχνή επιλογή εδώ στο σήμερα αυτό το δίδυμο. Μάξιμ Βενγκέροφ στο βιολί, Ιταμαρ Γκόλαν στο πιάνο. Ήταν το δεύτερο σκέρτο για βιολί και πιάνο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η κορνίστα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και όχι μόνο, Σάρα Γουίλις, βρίσκεται στην Αβάνα, που πάρα πολύ της αρέσει, για να ξαναηχογραφήσει Μότσαρτ. Και αφού φαίνεται πως σε αυτή την πόλη κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την σάλσα και το μάμπο, ακόμη καλύτερα.

Ήταν η Σάρα Γουίλι στο κόρνο μαζί με την σάλσα μπάντα της Σάρα Μπάντα στην φαντασία του Έντγκαρ Ολιβέρο πάνω στον ντουέτο του Παπαγένο και της Παπαγένα από τον μαγεμένο αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart. Το αντάτζιο από το κονσέρτο που θα ακούσουμε τώρα γράφτηκε μέσα στην Γαλλική Επανάσταση από έναν νέο ήδη σπουδαίο πιανίστα που ήθελε να πείσει πως ήταν και συνθέτης. Και το κατάφερε γιατί όπως απεδείχθη ήταν τελικά κυρίως συνθέτης και έπειτα οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα μικρό δώρο στον εαυτό σας. Σε υπεραγαπημένη ηχογράφηση, ο Christian Zimmermann σήμερα θα περιμένει υπομονετικά πάνω κάτω ένα λεπτό στο πιάνο μέχρι η συμφωνική του Λονδίνου με τον Simon Rattle να υφάνει γι' αυτόν μια αλλά Mozart μουσική υποδοχή μέσα από την οποία θα μας παρασύρει στον μαγικό κόσμο του Ludwig van Beethoven.

Εκπνοή για να ισιώσουμε λίγο. Λούντβιχ φαν Μπετόβεν. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε Σι μίζωνα, δεύτερο μέρος Αντάτζιο, με τον καταπληκτικό Κρίστιαν Τσίμερμαν και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον Σάιμον Ράτλ. Ο συνδέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα συγκεντρώνει παρελθούσες συνθέσεις του που όταν τις έγραφε δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να τις δημοσιεύσει. Όμως τώρα, λίγο πιο μεγάλος και μετά την επιτυχία της πρώτης του συλλογής άλμπουμ για τους νέους, σου λέει γιατί όχι, και ευτυχώς για εμάς, ναι. Σε μια κίνηση έξυπνης οπτικής επικοινωνίας και γενναίου για την εποχή marketing, τα κομμάτια δημοσιεύτηκαν με εξώφυλλα σε διαφορετικά χρώματα, μεμονωμένα αλλά και ως ενιαία έκδοση, υπό τον τίτλο «Χρωματιστά φύλλα». Καρβούλα για το design. Από τα χρωματιστά φύλλα λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο με την διφορούμενη, αν είστε τέτοιοι, προτροπή, όχι γρήγορα, ευαίσθητα. Αγαπητοί ακροατές, ο Αρκάντι Βόλωτος βρίσκεται στο Carnegie Hall, έτοιμος να μας ερμηνεύσει Robert Schumann.

Robert Schumann, Bundeblätter, χρωματιστά φύλλα. Πρώτο κομμάτι, όχι γρήγορα, ευαίσθητα, από τον Αρκάντι Βόλοντος τότε, σε εξαιρετική, παρότι ίσως επειδή ζωντανή ηχογράφηση στο Carnegie Hall, λέει ο Μίλαν Κούντερα. Όσο πιο βαρύ είναι το φορτίο, όσο πιο κοντινή στη γη είναι η ζωή μας, τόσο πιο αληθινή είναι, τόσο πιο πραγματική. Σαν αντιστάθμισμα, η ολική απουσία του φορτίου κάνει το ανθρώπινο όν να γίνεται πιο ελαφρύ από τον άνεμο, να πετάει, να απομακρύνεται από τη γη, από το γήινο. Να μην είναι παρά μόνο κατά το ίμιση αληθινό και οι κινήσεις του να είναι εξίσου ελεύθερες όσο και χωρίς σημασία. Η βαρύτητα, η ανάγκη και η αξία είναι τρεις έννοιες στενά και βαθιά ενωμένες. Δεν είναι βαρύ παρά αυτό που είναι αναγκαίο. Δεν έχει αξία παρά μόνον ό,τι βαραίνει. Το όνειρο είναι η απόδειξη ότι το να φαντάζεται, το να ονειρεύεται αυτό που δεν έχει υπάρξει, είναι μία από τις βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Όσο οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ νέοι και η μουσική παρτιτούρα της ζωής τους δεν είναι παρά στους πρώτους της ρυθμούς, μπορούν να συνθέσουν μαζί και να ανταλλάξουν μοτίβα. Αλλά όταν συναντιούνται σε μια πιο όρημη ηλικία, η μουσική τους παρτιτούρα είναι λίγο πολύ συμπληρωμένη και κάθε λέξη, κάθε αντικείμενο, σημαίνει και κάτι διαφορετικό στην παρτιτούρα του καθενός. Είναι μια τεράστια ανακούφιση να διαπιστώνει κανείς πως είναι ελεύθερος, πως δεν έχει αποστολή.

με κάποιες σκέψεις του Μίλαν Κούντερα σήμερα ως πρόλογο. Ο πιανίστας Πολ Κρόσλι ερμήνευσε το φύλλο που το παρέσυρε ο αέρας ή απλώς φύλλο στον αέρα από τον κύκλο σχεδιασμάτων για πιάνο πάνω σε ένα χορταριασμένο μονοπάτι του Λέος Γιάννατσεκ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλουλιδάκη και ο Ιωνίσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, σας αποχαιρετώ με την καταληκτική ανάταση του Όλαφουρ Άρναλντς «And they have escaped the weight of darkness» και απέδρασαν από το βάρος του σκότους από το πολύ όμορφο μόνιμο άλμπουμ, να δίνει την σκυτάλη στον Νιλ Ντάιμοντ που θα μας τραγουδήσει. Μέσα στο κεφάλι της είχε συνέχεια πέτρες και όπου κοιμόταν πέτρες της τρώναν το κρεβάτι. Και εκείνη ασπωθούσε την αγάπη, έπαιρνε μονάχα πέτρες. Άκου όμως κόρη μου, θα έρθει καλή ημέρα και εγώ θα είμαι εκεί μαζί και θα φέρω τον ήλιο. Οπότε έχει νόημα, αν έχεις χαθεί τον δρόμο για να ξαναβρεις τον ίδιο, πάνω στις πέτρες που είχε μέσα σου, τώρα να περπατήσεις. Εσύ και εγώ, η στιγμή της ποράς, εσύ και εγώ το δώρο του καρπού και κάθε προσευχή που υπόθηκε ποτέ, δύο αγριολούλουδα που εμείς φυτρώνουμε μαζί πάνω σε πέτρες. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι του Τρίτου. Εκπομπή μαζί, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, με τον Σπύρο Ηλιάδη να ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας, με την Τζουλιέτα Καρόρη και με τη Μάιρα Μιλολιδάκη και το Διονύση Μαλούχο.
1: Πάλι
0: εδώ
1: καλά.
0: Στο στούντιο του Τρίτου.
2: Τι έγινε?
1: Θα κάνουμε εκπομπή.
2: Σίγουρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Νομίζω θα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, θα έλεγα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τζουλιέτα, καλημέρα.
2: Τζουλιέτα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Μάιρα Μιλολιδάκη και Διονύση Μαλούχο. Νομίζω... Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Και συνήθως ακούω την προτροπή, ακούτε Τρίτο, που την έλεγα κι εγώ παλιά όταν εδώ βρισκόμουν. Και όντως είναι πολύ χρήσιμη, γιατί όταν είμαι στο σπίτι μου, ακούω Τρίτο.
1: Οι ραδιοφωνικές κοινότητες του Τρίτου είναι πάντα ανοιχτές, αλλά ειδικά η Τετάρτη το πρωί πια είναι καταχωρημένη στο λίμα Τζουλιέτα Καρόρη.
0: Ωραίο είναι το στούντιο, μπράβο, το έχετε κάνει και με αυτή τη φωτεινή ταμπέλα.
1: Από όλα έχουμε.
0: Τα έχετε πολύ περιποιημένα. Βλέπω πως και ο Σπύρος Ηλιάδης είναι πάντα στην κονσόλα.
1: Τζουλιέτα, όμως υπάρχει και λόγος που ήρθες μέχρι το ραδιομέγαρο σήμερα. Να θυμίσουμε ότι μεταξύ άλλων έχεις καταγωγή και από τη Σύφνο, από τη μητέρα σου, την αλυσμόνητη Φραγκίσκη Καρόρη Ψαχαροπούλου, αφού μιλάμε για τη Σύφνο, με δεκαετίες ολόκληρες στην ΕΡΤ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Μία από τις δραστηριότητες όμως εκτός των μίντια της Φραγκίσκης ήταν και η υποστήριξη της μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά σε νησιά. Ένα όνειρό της το οποίο το υλοποίησε και θέλω να μας πεις λίγο και γι' αυτό, αλλά και για το που βρισκόμαστε και για το φεστιβάλ που έρχεται πάνω σε αυτό.
0: Μου δίνεις μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσω, Διονύση, μια και φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από την δημιουργία του πρώτου μουσικού εργαστηρίου που φέρει και το όνομα της Φραγκίσκης στην Σύφνο, από την οποία κατάγεται.
1: Να θυμίσουμε ότι η Φραγκίσκη ίδρυσε και το σύνδεσμο «Οι φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας», μέσα από τον οποίο δρομολογήθηκαν.
0: Ακριβώς, και πιστοί άνθρωποι όπως η Μαρία Κωνσταντινίδη, η Εύη Μητσοπούλου και πολλοί άλλοι τρέχουν αυτά τα προγράμματα που είναι όλο το χειμώνα στα νησιά, δεν είναι μόνο στη Σύφνο. Είναι 6 εργαστήρια σε 6 νησιά. Θέλω εδώ να πω ότι τα νησιά το χειμώνα δεν είναι, στα νησιά το χειμώνα δεν είναι η ίδια εικόνα που έχουμε το καλοκαίρι. Είναι σαν να κλείνονται. Επομένως τα παιδιά έχουν
1: πολύ
0: λιγότερες ευκαιρίες και προσλαμβάνουσες και έχουν ανάγκη να ανοίγουν παράθυρα, όχι μόνο για να γίνουν μουσικοί, αλλά και για να καλλιεργηθούν μουσικά και καλλιτεχνικά και να τους δοθούν κίνητρα να προχωρήσουν.
1: Έτσι έχουμε λοιπόν παιδιά που μαθαίνουν μουσική όλο το χειμώνα στα νησιά του Αιγαίου.
0: Και δασκάλους που πηγαίνουν με όλα τα μποφόρ, τις αντίξωες συνθήκες. Το Αιγαίο δεν είναι εύκολο το χειμώνα.
1: Και έτσι κάπως προέκυψε και εντός εισαγωγικών η ανάγκη να γίνει και κάτι οργανωμένο το καλοκαίρι και όχι ανάποδα, γιατί συνήθως όλοι κάνουν καλοκαιρινά φεστιβάλ και το χειμώνα δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Εδώ ήρθε κάπως αντίστροφα.
2: Έτσι. Είναι η κορύφωση δηλαδή το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ, Μαϊρά, είναι ένας τρόπος να εμπνευστούν τα παιδιά, να δουν τους καλλιτέχνες. Δηλαδή ένα παιδί που μελετάει μουσική σε ένα νησί ίσως είναι λίγο άχαρο να μην του έχεις δώσει τέτοιες προσλαμβάνουσες που να μπορεί να ονειρεύεται. Βλέπει την Τόρα Μπακοπούλου, βλέπει τη Φανή Αντωνέλου, βλέπει τη Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκι, βλέπει μουσικούς και βλέπει πού μπορεί να φτάσει μελετώντας. Αυτός είναι ο στόχος του μουσιφάντου.
2: Ακριβώς, η έμπνευση δηλαδή.
0: Να πω εδώ πως έχουμε 6 εργαστήρια σε νησιά. Είναι η Σύφνος που ήταν το πρώτο, η Σέριφος, η Κέα, η Λίμνος, η Ικαρία και η Κάσος που είναι το τελευταίο μας, ιδρύθηκε το 2023, ένα πραγματικά απρόσιτο νησί το χειμώνα, το οποίο όμως πάει πολύ καλά το μουσικό εργαστήριο και ένας από τους στόχους του φεστιβάλ, πέρα από το να φέρουμε καλούς μουσικούς, είναι και το να μπορούμε να φέρουμε παιδιά στο μουσιφάντο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ σε κάθε ένα από τα 6 νησιά, όμως να προσπαθήσουμε να φέρουμε τουλάχιστον από ένα νησί κάθε χρόνο. Πέρυσι ήρθαν τα παιδιά από τη Λίμνο και άνοιξαν το ρεσιτάλ της σπουδαίας λυρικής τραγουδίστριας της Μερτός Παπαθανασίου. Φέτος έρχονται 7 παιδιά ή 8 από την Κάσο. Αυτά θέλω να τονίσω ότι είναι με χρήματα ανωνύμων δωρητών. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που δεν θέλουν να ακουστεί το όνομά τους, θέλουν όμως να προσφέρουν αυτές τις ευκαιρίες στα παιδιά. Ναι.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια φέτος συμπληρώνει το Μουσικό Εργαστήριο της Ύφνου.
1: Που ξεκίνησε έτσι και κάπως εν πλώ, για να το δέσουμε.
0: Ξεκίνησε εν πλώ και ξεκίνησε με την Φραγκίσκη και την Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου, η οποία πέθανε προχτές.
1: Σκηνογράφος, κιτσογράφος, συνεργάτρια στο Τρίτο, ένας άνθρωπος του πολιτισμού με πολλά χρόνια και στην Καθημερινή.
0: Αποτύπωσε όλο τον πολιτισμό με το καταπληκτικό της πενάκι Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου.
1: Και
0: ήταν
1: είχε
0: πολύ
1: κάνει και έκθεση
0: στενή φίλη
1: τη
0: Φραγκίσκη. Είχε κάνει και έκθεση στο Μουσιφάντο. Υποστήριζε πάντα το σύνδεσμο, το καραβάκι του συνδέσμου που είναι το σήμα μας, το πολύ χαρακτηριστικό.
1: Συζητάγανε στο πλοίο με τη Φραγκίσκη.
0: Είναι τη Έλλη και συζητούσαν λοιπόν στο πλοίο και έλεγε η Φραγκίσκη ότι θα ήθελα πολύ να οργανώσω ένα τρόπο που τα παιδιά στα νησιά να μαθαίνουν μουσική όλο το χειμώνα. Και είπε και η Έλλη, τι ωραία ιδέα να το κάνουμε, Φραγκίσκη, θα σε βοηθήσω. Και έτσι ιδρύθηκε ο σύνδεσμο.
1: Στα 95 της έφυγε η Έλλη Σολομονίδου.
0: Ναι, και η κηδεία είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι, Πέμπτη, στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Μουσιφάντο, 11η διοργάνωση. Έτσι, πότε ξεκινά?
0: 11η διοργάνωση, 29 Ιουνίου ξεκινάει και μάλιστα με την συναυλία για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου, που παλιοί και νέοι μαθητές θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα. Εδώ θέλω να μιλήσω για την εκπαίδευση στο Μουσιφάντο και για την εκπαίδευση γενικά ως έργο του συνδέσμου, γιατί το φεστιβάλ αποτελείται ουσιαστικά από ένα τρίπτυχο που έρχεται και δένει με τα χειμερινά προγράμματα. Δηλαδή το πρωί έχουμε σεμινάρια όπου και οι δάσκαλοι αλλά και σπουδαίοι καλλιτέχνες διδάσκουν τα παιδιά που παίρνουν μέρος στο Μουσιφάντο. Μπορούν βεβαίως να έρθουν παιδιά.
1: Δάσκαλοι των εργαστηρίων εννοείς?
0: Όχι μόνο των εργαστηρίων, και άλλοι δάσκαλοι όπως ο Δημήτρης Κουρζάκης, ο Άγγελος Μπότσης.
2: Ναι, έρχονται οι δάσκαλοι προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν και εκείνοι στα
1: εργαστήρια. Προσκεκλημένοι και οι δάσκαλοι,
0: και οι δάσκαλοι των εργαστηρίων. Βέβαια. Και καλλιτέχνες που δίνουν συναυλίες. Δηλαδή οι περισσότεροι καλλιτέχνες που δίνουν συναυλίες διδάσκουν κιόλα στα παιδιά. Το πρωί λοιπόν έχουμε τα σεμινάρια. Να πω εδώ πως τα σεμινάρια είναι ανοιχτά σε μαθητές από όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι από τη Σύφνο ή από κάποιο μουσικό εργαστήριο.
1: Αλλά ήδη τα παιδιά των εργαστηρίων αποτελούν ένα πυρήνα σε
0: Βεβαίως,
1: αυτά τα σεμινάρια.
0: Αποτελούν ένα πυρήνα, ναι. Το δεύτερο κομμάτι αυτής της σύλληψης είναι οι συναυλίες που δίνουν οι δάσκαλοι τα βράδια και οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες.
1: Τα παιδιά παρακολουθούν.
0: Τα παιδιά παρακολουθούν, άρα εμπνέονται. Πάμε σε αυτό το κομμάτι. Και το τρίτο είναι οι δύο καταληκτικές συναυλίες του φεστιβάλ, που είναι την Κυριακή και τη Δευτέρα, που τελειώνει.
1: 5 και 6.
0: Ναι, 5 και 6. Όπου οι συναυλίες προκύπτουν από τα σεμινάρια που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του Μουσιφάντο.
1: Και τα παιδιά πλέον και συμμετέχουν κανονικά.
0: Σεμινάρια κιθάρας, κιθαριστικής ορχήστρας, τρομπέτας, παιδικής χοροδίας, ομαδικό τραγούδι και πιάνο.
1: Μάλιστα.
0: Να έχω το χρόνο να πω και τα ονόματα.
1: Θα τα πούμε τα ονόματα βλέποντας και λίγο τις συναυλίες, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κοινά.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Να πούμε έτσι πώς ξεκινάμε. Συναυλιακά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε συναυλιακά με τα 30 χρόνια, με τον εορτασμό. Την επόμενη βραδιά, Μάιρα, εσύ τα ξέρεις τα Φυρόγια, την αυλή του μοναστηριού του 17ου αιώνα. Γιατί έχει τραγουδήσει εκεί με την Εύμηνα Κούλη, την Κατερίνα Κτώνα και την Ατάσα Αγγελοπούλου.
2: Όχι, κάτι τόσο άβαινε. Ήταν μια απίστευτη. Είναι ένα μαγικό μέρος και έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μπορεί και συγκεντρώνει το κοινό. Αυτό που θυμάμαι πιο πολύ είναι ότι ο κόσμος υπήρχε παντού, υπήρχε γύρω μας. Ουρανός από πάνω, ένα υπέροχο μέρος.
0: Είναι σε σκάλες, σε ταράτσες, δηλαδή ναι. Προσπαθούμε γενικά να όσες συναυλίες μπορούν να βγουν εκτός του πιάνου, να βγαίνουν έξω σε αυλές μοναστηριών, σε δρόμους κλπ. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Εκεί λοιπόν έχουμε το τσέλο ντουο που είναι η Leslie Jones και η Νόρα Καρακουσόγλου
1: Και να έχουμε... πω ότι και μόνο αυτές οι δύο καλλιτέχνες είναι λόγος να πάει κάποιος στη Σύφνο.
0: Βέβαια. Ναι, βέβαια, και θα είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, η οποία θα έχει επιπλέον τη χοροδία του Αμερικανικού Κολεγίου της Ελλάδας, που διευθύνει η Έφη Μινακούλη, του Ντυρί δηλαδή, γιατί θέλω να πω πως φέτος το θέμα είναι μουσική για όλους. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στην κοινότητα της Σύφνου, και το ίδιο το Μουσιφάν το δημιουργεί κάθε χρόνο.
1: Και στους επισκέπτες.
0: Μια μουσική κοινότητα, και βέβαια στους επισκέπτες, και να προτείνουμε και ένα άλλο είδος. Ελάτε στη Σύφνο όχι μόνο γιατί είναι πολύ όμορφη, έχει ωραίο φαγητό.
1: Τσελεμεντέστα
0: Σύφνιος, μαγειρεύουμε ωραία, έχουμε ωραίες θάλασσες και είμαστε φιλόξενοι.
1: Και είναι και όμορφο νησί.
0: Αλλά και γιατί μπορείτε να ακούσετε πολύ όμορφες συναυλίες.
2: Και ενδεχομένως να συμμετάσχετε κιόλας.
0: Και ενδεχομένως να συμμετάσχετε, γιατί ας πούμε, να μην πάω μάλλον σε σεμινάρια, θα σου πω πώς μετά. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, πάλι στην αυλή ενός καταπληκτικού μοναστηριού στην Παναγιά το Βουνό, με θέα όλο το Αιγαίο.
1: Όλο όμως.
0: Όλο.
1: Αναλόγως του καιρού, πας μέχρι Σαντορίνη.
0: Πας μέχρι Σαντορίνη, προσεύχεσαι και στον Αίολο, βέβαια. Εκεί αρχίζουν οι προσευχές μερικές μέρες πριν. Έχουμε το ρεσιτάλ κιθάρας του Ντουο Μέλης, Αλέξης Μουζουράκης και Σούζανα Πριέτο.
1: Από τα πιο γνωστά στο διεθνή χώρο της κιθάρας.
0: Βεβαίως. Και εδώ να πω ότι το Μουσφάντο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που τα πράγματα αλλιώς τα σχεδιάζουμε, αλλιώς γίνονται. Δηλαδή το Ντουο Μέλης το περιμένουμε 3 χρόνια και δεν μπορούσαμε να βρούμε κοινές ημερομηνίες. Όπως το ίδιο ισχύει για την Δανάη Παπαματθαίου Μάτσουκε και τον Ούβε Μάτσουκε, που είναι την 5η, αυτό στο πολιτιστικό κέντρο Σύφνου Μαριάνθη Σίμου στον Αρτεμόνα.
1: Εδώ θα διακόψω, γιατί όπως λες και εσύ, πόσες ώρες να μιλάμε χωρίς μουσική.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Οπότε θα πρότεινα να τους ακούσουμε. Τη Δανάη Παπαματθαίου Μάτσουκε και τον Ούβε Μάτσουκε, κόρη και πατέρας, από τα ντουο βιολί και πιάνο τα πιο ενεργά στον χώρο. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να ακούσουμε το τρίτο μέρος από τα 4 της τρίτης σονάτας του Johannes Brahms για βιολί και πιάνο.

0: Γιωάννης Μπραμς λοιπόν.
1: Γιωάννης Μπραμς και Δανάη Παπαμανθέου Μάτσκε στο βιολί, Ούβε Μάτσκε στο πιάνο, τρίτο μέρος από την τρίτη σονάτα.
2: Η Δανάη Παπαμανθέου Μάτσκε που ήταν άλθη πέρυσι, αλλά την κάλεσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Αμβούργου να συμπράξει. Οπότε.
0: Τώρα ήταν ευνοϊκός ο άνεμος όμως. Ο Αίολος τώρα βοήθησε.
2: Τώρα ο Αίολος βοηθάει και θα είναι και ο Ούβε Μάτσκε. Βεβαίως θα παίξουν μαζί. Και ο Ούβε Μάτσκε θα δώσει και ένα σεμινάριο για τα μεγαλύτερα παιδιά του πιάνου και για τα πιο προχωρημένα
1: την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή, ακριβώς. Μία μέρα ο Ούβε Μάτσκε. Ενώ υπάρχει και το συνολικό σεμινάριο του πιάνου με τη Μυρτό Ακρίβου και τη Δάφνη Τόκα που είναι δασκάλα στο μουσικό εργαστήριο, που τρέχει παράλληλα, ναι. Θέλω να ξαναγυρίσω στη συναυλία των Ντουομέλης και να πω πως συμπράττουν ο Δημήτρης Κουρουζάκης και ο Άγγελος Μπότσης,
1: που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ,
2: του φεστιβάλ Βέρειας
1: και του μουσιβάλ του. Εν πάση περιπτώσει, λέει μια κουβέντα.
2: Είμαστε, κοίταξε, αυτό που έχει ενδιαφέρον στο Μουσιφάντο είναι ότι είμαστε μια ομάδα.
1: Σωστά.
2: Που συμμετέχουμε και που το διοργανώνουμε καλλιτεχνικά. Η Ελίκη Νταΐ, Εύμηνα Κούλη, ο Δημήτρης Κουρουζάκης και εγώ. Οπότε, και έχουμε συνήθως και την βοήθεια της Αμαλίας Κουντούρη, που ήταν η πρώτη δασκάλα του μουσικού εργαστηρίου, μαζί με τον Αλέξανδρο Κάλκο.
1: Κιθάρα.
2: Κιθάρα. Θα είναι λοιπόν και ο Αλέξανδρος Κάλκος στα σεμινάρια, όπως στην κιθάρα και στην κιθαριστική ορχήστρα θα είναι και ο Αλέξης Μουζουράκης, η Σουζάνα Πριέτο. Στο πιάνο το είπαμε, μετά είναι η Κική Αναμεριανάκη τρομπέτα. Την κιθαριστική ορχήστρα βοηθούν και πλαισιώνουν και οι δάσκαλοι των μουσικών εργαστηρίων Νικήτας Μιχαλόπουλος, Αντώνης Ναχλή, του μουσικού εργαστηρίου της Ύφνου, ενώ στην παιδική χοροδία, που είναι ένα πολύ επιτυχημένο μας πρόγραμμα, μικρά παιδιά που τραγουδάνε, ήταν για 2 χρόνια ο Κωστής Μανολκίδης και φέτος θα είναι η Σοφία Κετατζιάν. Και στο ομαδικό τραγούδι, που είναι «Ελάτε οι μεγάλοι να τραγουδήσουμε μαζί», ο επίσης τακτικός συνεργάτης του φεστιβάλ, ο Ματθαίος Λεγάκης.
1: Μάλιστα. Και την ερχόμενη μέρα υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη θα έλεγε κανείς,
2: έννοια
1: συναυλία.
2: Σου έλεγα ότι το Μουσουφάντο αποτελείται από διαφορετικές συναυλίες και ότι αξιοποιούμε όλη τη Σύφνο και βγαίνουμε όσο πιο πολύ έξω μπορούμε, γιατί πραγματικά τα τοπία, τα αγροτικά κτίσματα, οι διαδρομές είναι υπέροχες. Έχουμε λοιπόν μια καθιερωμένη εκδήλωση την Παρασκευή κάθε χρόνο, Παρασκευή 3 Ιουλίου φέτος, που ακολουθούμε ένα μονοπάτι, έχουμε το μουσικό περίπατο. Και εκεί στο μονοπάτι, και εκεί έχει τραγουδήσει η Μάιρα.
0: Και εκεί είναι.
1: Ναι, όταν λέμε μονοπάτι, μια χαρά. Δρόμοι είναι μέσα από τον πολυόμορφο Αρτεμόνα.
0: Είναι με ποιητικό τρόπο το αντιλαμβανόμαστε το μονοπάτι, αλλά είναι και σοκάκι. Έτσι.
1: Εντάξει,
2: ναι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ο αρχαίος, θα έλεγα, αγροτικός δρόμος που συνδέει την Απολωνία, το κεντρικό χωριό του νησιού, με το κάτω πετάλι.
1: Οπότε μαζεύεται όλη η παρέα, που πολλές φορές είναι και εκατοντάδες, ή γίνεται κατά τη διάρκεια.
2: Γίνεται εκατοντάδες. Είναι λίγο σαν το μαγικό αυλό που περπατάει μπροστά και ακούς τα κουδουνάκια.
0: Και
2: μουσικοί που βρίσκονται σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, σε αυλές.
1: Ταράτσες.
0: Σε παραθύρια, πρέπει να πούμε επίσης.
2: Σε παραθύρια. Όταν είχε έρθει η συμφωνική της ΑΡΤ, κουβαλούσαμε το κοντραμπάσο του ζωγράφου στα χωράφια. του Βαγγέλη του ζωγράφου και πολλών άλλων μουσικών βέβαια. Αλούσε ένα χωράφι θερισμένο, ήταν πνευστά. Και έτσι ο κόσμος ακολουθεί αυτή τη διαδρομή χαλαρά και σταματάει σε ολιγόλεπτες στάσεις που παίζουν οι μουσικοί μικρές συναυλίες. Είναι λίγο σαν τα περιεχόμενα του Μουσιφάν, το ξέρετε αυτό. Με την έννοια ότι όλοι πια η μουσιφαντική κοινότητα παίζει και όλοι συμμετέχει και ακολουθεί. Επειδή όμως είμαστε ανήσυχοι και δεν μας φτάνει να περπατάμε στα χωράφια και να ακούμε μουσική, έχουμε καθιερώσει από πέρυσι και το Μουσιφάντο εν πλώ, Δηλαδή σε ένα ταξίδι με πλοίο, το συγκεκριμένο φέτος θα είναι στην Magic Sea Ferries που έρχεται από το Λαύριο, στη διαδρομή από το Λαύριο προς τη Σύφνο, θα έχουμε την χοροδία του Αμερικανικού Κολεγίου της Ελλάδας με την Εύμηνα Κούλη.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου, την πρώτη
2: ναι,
1: μέρα.
2: Ναι, κατεβαίνοντας δηλαδή για το ταξίδι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που θα μπορούν να τα ακούσουν όσοι ταξιδεύουν. Είναι μια μουσική έκπληξη για όσους βρίσκονται στο πλοίο.
1: Να πούμε εδώ ότι Σιφάντο είναι μια από τις παλιές ονομασίες του νησιού.
2: Να πούμε εδώ ότι Σιφάντο είναι ένας τίτλος που εσύ μας τον έχεις κάνει δώρο, Διονύση.
1: Ναι,
2: από τις μουσες και τη μουσική ναι. και το Σιφάντο, όπως και το Μουσική για Όλους που φέτος είναι το θέμα μας, που εμπλέκει όπως είπαμε όσο περισσότερος μπορούμε. Είναι ένας δικός σου τίτλος από ένα παλιότερο πρόγραμμα που είχε κάνει ο Σύνδεσμος με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε διαρκέσει έναν ολόκληρο χειμώνα και στα έξι νησιά και είχαν πάει πολλή μουσική, είχαν γίνει και πολλές ανταλλαγές μεταξύ των νησιών.
1: Θα έλεγα όμως να μην μείνει κάποιος με την εντύπωση ότι είναι ένα αμιγός φεστιβάλ κλασικής μουσικής.
2: Α, όχι. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε και μια συναυλία το Σάββατο που κάθε χρόνο υπάρχει κάτι διαφορετικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου.
2: Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Α, μισό λεπτό να σου πω πρώτα για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Φέτος παρουσιάζουμε ένα βιβλίο του Γιώργου Παπαπαύλου που ήταν ο αντιπρόεδρός μας και δυστυχώς
1: έφυγε
2: πρόπερση. Και του Κλοντ Λοράν που λέγεται το τραγούδι της εποχής μας και εκεί θα βρούμε τρόπο να τραγουδήσουμε. Ξέρει και η Μάιρα που θα είναι μαζί μας. Ναι.
0: Όλα θα γίνουν.
2: Όπως επίσης υπάρχουν και δύο εκθέσεις ζωγραφικής. Η έκθεση που οργανώνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος και φέτος ήταν το θέμα το τραγούδι της θάλασσας.
1: Ναι,
2: η Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου.
1: Ότι απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα.
2: Σε παιδιά από νησιά και παράκτιες
1: ναι,
2: πόλεις.
1: Αλλά θέλω να πω όχι μόνο στα νησιά που είναι.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Έρχονται λοιπόν έργα από όλα τα νησιά. Και,
1: και τις παράκτιες πόλεις που δεν είναι ούτε λίγες
2: πόλεις,
1: ούτε
2: βέβαια,
1: μικρές.
2: 500-600 ναι. έργα. Έχουν
1: είναι εντυπωσιακά πραγματικά.
2: Είναι εντυπωσιακό ναι. και εκεί ήταν πάλι η Έλλη Σολομονίδου Μπαλάνου στην Κριτική Επιτροπή. Ήταν ο Παναγιώτης Τέτσης.
1: Που έχει σχέση με τον νησί.
2: Που έχει το σπίτι του, δηλαδή υπάρχει στη Σύφνο, το έχει ο γιος του. Και ήταν πολύ συνδεδεμένος με τη Σύφνο.
1: Εργαστή.
2: Και με τη Φραγκίσκη. Ήταν ο Βασίλης Θοχαράκης, ο Αλέκος Λεβίδης και πολλοί άλλοι που κατά καιρούς είναι Κριτική Επιτροπή. Και αυτά τα έργα θα εκτεθούν, όπως θα εκτεθούν και τα έργα των παιδιών του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου με τα προγράμματα που έχουν κάνει όλο το χρόνο. Και πάμε στη συναυλία του Σαββάτου που προσπαθούμε να είναι ανοιχτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Όπως είπα προηγουμένως, είχε έρθει η Συμφωνική της ΕΡΤ με τον Νίκο Τσούχλο, έχουν έρθει η Εγκαρδία, η Σαβίνα Γιαννάτου με τον Κώστα Γρηγορέα. Δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα, αλλά φέτος θα είναι το Χάρης Λεμπράκης Quartet. Θα έχουμε jazz στον κήπο του Δραγάτση, σε έναν ανοιχτό,
1: jazz με
2: ωραίο κήπο.
1: Επαφή με την παράδοση.
2: Jazz με επαφή με την παράδοση. Χάρης Λαμπράκης Quartet, Νίκος Σιδηροκαστρίτης Drums, Δημήτρης Θεοχάρης Πιάνο, Δημήτρης Τσεκούρας Μπάσο και Χάρης Λαμπράκης Ναΐ.
1: Ναΐ παράδοση.
2: Βεβαίως.
0: Και το Μουσείο Κεραμικής της Σύφνου, παρακαλώ.
2: Και το Μουσείο Κεραμικής της Σύφνου. Πολύ σωστά, Μαϊρά.
1: Η χώρα είναι εντυπωσιακή στο νησί και είναι καλό που μπορεί ο Σύνδεσμος και τους χρησιμοποιεί. Αυτό σημαίνει και μια συνεργασία και των τοπικών αρχών και του κόσμου.
2: Χάρη στο Δήμο Σύφνου και χάρη σε όλους τους Σύφνιους που πολύ πρόθυμα πάντα βοηθάνε. Χάρη σε πολλούς υποστηρικτές που προσφέρουν κάποια πράγματα που δεν είναι αυτονόητα σε ένα φεστιβάλ, γιατί όπως ξέρουμε όλοι ένα φεστιβάλ από την αρχή που στείνεται, αλλά και τα μουσικά εργαστήρια έχουν και πολλές οικονομικές ανάγκες. Όλα αυτά δεν γίνονται
1: διαμονές,
2: με το μαγικό ραβδάκι.
1: Για φαγητό, για έξοδα, για διαφορετικούς χώρους, για παραχωρήσεις.
2: Φυσικά.
1: Είναι όλο το νησί.
2: Είναι τελικά όλο το νησί που συμμετέχει. Όπως λέμε, δημιουργείται μια κοινότητα και αυτό είναι το σημαντικό για μας.
1: Λοιπόν, ενδέκατο φεστιβάλ μουσικής της Σύφνου,
2: μαζί με τον Δήμο Σύφνου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Σύνδεσμος Φίλη του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας, 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου. Κλείστε βαπόρια, δωμάτια κτλ. Όχι, είναι πραγματικά μια ωραία ευκαιρία. Δεν χρειάζεται κανείς να το παρακολουθήσει ολόκληρο. Μπορεί να επιλέξει πότε προτιμά και ανάλογα με το πρόγραμμά του.
2: Ελάτε, θα είναι ωραία.
1: Να κλείσουμε με Χάρη Λαμπράκη, αν δεν έχεις αντίρρηση.
2: Με μεγάλη χαρά.

0: Αγωγιάτες με το κουαρτέτο Λαμπράκης.
1: Χάρης Λαμπράκης, τον Νέι και οι συνεργάτες του.
0: Πραγματικά αυτό που έλεγε η Τζουλιέτα πριν, ότι είναι μια μουσική η οποία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο όταν κανείς την παρακολουθεί ζωντανά.
1: Και να πούμε ότι τον Χάρη Λαμπράκη μπορεί να τον παρακολουθήσει κανείς σε συναυλία και μεθαύριο.
0: Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, ναι. Στο πλαίσιο της σειράς Ηχοχρωμίες.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Εκεί έχουμε τον Χάρη Λαμπράκη στο Νέι, μαζί του η Σοφία Λαμπροπούλου στο Κανονάκι, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία στον παραδοσιακό χώρο, και τον Γιώργο Σταυρίδη στα Κρουστά, και όχι μόνον, όπως λέω. Παρασκευή, 8:30 με ελεύθερη είσοδο.
0: Μια παράσταση εμπνευσμένη από την Οθωμανική τέχνη του Έμπρου, ζωγραφική πάνω στο νερό, όπως λέει και ο τίτλος της.
1: Οι παραγωγοί του Τρίτου έχουν παράλληλες τέτοιες δραστηριότητες, θα έλεγε κανείς, πραγματικά πολύ εντυπωσιακές, γιατί δεν είναι μόνο το Μουσιφάντο, την Τζουλιέτα Καρόρη. Ο Δημήτρης Τρίκας εδώ και χρόνια ασχολείται με πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από την πόλη, γύρω από τα εικαστικά, γύρω από τα, αυτό που λέμε happenings στα ελληνικά. Θυμίζω παραδείγματος χάρη τον Ελαιώνα το 23, που γίνονται σε εναλλακτικούς χώρους, καθόλου συνηθισμένους. Έτσι λοιπόν και αυτό το μήνα.
0: Εθνικό αστεροσκοπείο, εκεί συνδέουμε την παρατήρηση του σύμπαντος με έναν στοχασμό γύρω από τη γη και την κλιματική κρίση φέτος. Ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ από την περασμένη Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Ιουλίου στο Λόφο των Νυμφών.
1: Στο αστεροσκοπείο, το οποίο από μόνο του
0: από
1: είναι.
0: Από μόνο του είναι, ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για μια ομαδική εικαστική έκθεση σύγχρονης τέχνης που φέρει τον τίτλο «Servare in Taminatum», δηλαδή «Διατηρήστε ανέπαφο», που είναι και η επιγραφή που υπάρχει πάνω στο κεντρικό κτίριο του αστεροσκοπείου. Εδώ βέβαια συνδέεται με την ανάγκη να διατηρήσουμε τη γη μας και τη ζωή πάνω σε αυτήν. Μιλάμε για ένα εκτεταμένο πλέγμα εκδηλώσεων με τη συμμετοχή 22 καλλιτεχνών, 6 σχημάτων performance.
1: Υπάρχει δηλαδή έκθεση μόνιμη που μπορεί να παρακολουθήσει.
0: Αλλά ταυτόχρονα εκδηλώνονται.
1: Όχι μέσα, αλλά στο χώρο,
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, και γίνονται και άλλες εκδηλώσεις
1: και performances,
0: παράλληλες.
1: Αλλά και πολλοί ομιλητές και ομιλήτρες, γιατί

0: όπως θυμόμαστε και από το τρίτο πρόγραμμα, ο Δημήτρης Τρίκας οργανώνει τέτοιου είδους στρογγυλά τραπέζια με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, σε ένα από αυτά συμμετείχε την προηγούμενη Παρασκευή και η Πινελόπη Ηλιάσκου,
0: χορογράφος
1: και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντ του Ντάνκαν και άνθρωπος του χορού, όπως λέμε. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον από το μάθαμα.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στο
2: Να πούμε επίσης ότι είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις ξεναγήσεις που κάνει ο ίδιος ο Τρίκας, που έχει επιμεληθεί
0: κάποιες μέρες
2: τις εκδηλώσεις, είναι είσοδος ελεύθερη, οπότε. Μάλιστα.
0: Ο Δύο
2: Να
0: Αθηνών.
2: Πάμε στο Δύο Αθηνών, στο αμφιθέατρο Ιάννης Δεσποτόπουλος, την Κυριακή στις 6, η μουσική παράσταση που βασίζεται στα ημερολόγια του Σοπέν, το ταξίδι του από τη Βαρσοβία για να κατακτήσει τον κόσμο, μια παράσταση η οποία παρουσιάζεται από την Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος ερμηνεύει το Σοπέν, και βεβαίως συμμετέχουν και άλλοι μουσικοί.
0: Συμμετέχουν ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί και ο Αλέξανδρος Μποτίνης στο βιολοντσέλο, που είναι και μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Να πούμε ότι αυτή είναι μια παραγωγή που έχει επαναληφθεί με μεγάλη επιτυχία, έτσι, και εδώ έχουμε εκδηλώσεις που πραγματικά επαναλαμβάνονται. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί συνήθως υπάρχει πολλή δουλειά για μία συναυλία και μετά όλα εκεί τελειώνουν. Ξαναλέμε λοιπόν, την Κυριακή στις 6 στο Δύο Αθηνών, στο καινούριο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Να μείνουμε όμως στο Δύο Αθηνών.
2: Να μείνουμε και να πάμε αυτή την Παρασκευή στις 9. Θα πω τον τίτλο και σας παρακαλώ σχολιάστε. Παρόκ, η χρυσόσκονη μιας κρίσης και ήχο μιας υπόσχεσης. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό?
1: Αν ακούς το Γιώργο Πατεράκη
0: χρόνια τώρα,
1: καταρχήν θα φαντάζεσαι ότι αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ καλό μουσικά και πάρα πολύ απρόβλεπτο ενδεχομένως. Και αν σε αυτό προσθέσεις και τη Θεοδόρα Μπάκα και τον Δημήτρη Κούντουρα και άλλες ευγενείς δυνάμεις του Μπαρόκ.
0: Συγγνώμη, είστε ρεπόρτερ της εκπομπής μας?
1: Όχι, ήρθα να κάνω άνω κάτω την εκπομπή σας, να σας πω για το μουσουφάντη και να φύγω.
0: Αλλά και όλα τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω.
2: Και είναι ακριβώς όπως τα λέει η Τζουλιέτα, έτσι. Η χοροδία του String Theory, φυσικά, του Γιώργου Πατεράκη, το σχήμα παλαιάς μουσικής Εξιλέντσιο, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κούντουρα, και το κέντρο παλαιάς μουσικής του Οδείου Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους, ακριβώς όπως το λες.
1: Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Άρη Χριστοφέλη και του Δημήτρη Κούντουρα, το κέντρο παλαιάς μουσικής του Οδείου Αθηνών, που πραγματικά ανέβασε τις σπουδές της παλαιάς μουσικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άνοιξε πολλούς δρόμους και έχει δώσει πολλούς καρπούς. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι έχουν βγει από εκεί και πολύ σημαντικοί άνθρωποι κάνουν δημιουργικά πράγματα χωρίς να χρειαστεί απαραίτητα να ξενιτευτούν. Και εσείς που στη μουσική με καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Και ο Γιώργος Πατεράκης, ένας μουσικός με πολλά χρόνια ιδιαίτερη παρουσία, ξεκίνησε ως κλασικός πιανίστας, αλλά έφυγε.
1: Και πολύ καλός κλασικός πιανίστας.
0: Εννοείται. Και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία το ότι βλέπει τη μουσική από πολλές μεριές, με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντα με αποτέλεσμα και ιδιαίτερη αξία.
1: Και αυτή η χοροδία είναι πραγματικά community choir, Μαϊρά, και είναι σύνολο της κοινότητας. Εγώ είχα πάει κάποια στιγμή και πέρασα πάρα πολύ ωραία και οι άνθρωποι ήταν πολλών διαφορετικών επιπέδων και όλοι μπορούσαν να ενταχθούν και να βγει ένα άρτιο καλλιτεχνικά αποτέλεσμα.
2: Αυτή είναι η μαγεία και ιδίως η μαγεία του ομαδικού τραγουδιού, πραγματικά. Ότι σε καταφέρνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, σύντομο χρονικό διάστημα, να κάνει μια ομάδα. Να πούμε επίσης ότι έχουμε την Αντιγόνη Γκόγκη, την Έλλη και την Τζιάν στο σύνολο, τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, φιλική συμμετοχή του Ιάσονα Μαρμαρά, και τραγουδούν επίσης, όπως είπες, η Δώρα Μπάκα και ο Χρήστος και Χρής.
0: Να ευχαριστήσουμε εκεί, και λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε.
1: Να σας αποχαιρετήσω εγώ. Μπας και πείτε και τίποτα ανενόχλητη σε αυτή την εκπομπή. Μαϊρα Μιλολιδάκη, Διονύση Μαλούχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εγώ προσωπικά που επέστρεψα για λίγο στο αγαπημένο μου τρίτο, αλλά και εκ μέρους του Μουσιφάντο, όλης της ομάδας των εθελοντών, γιατί θέλω να πω ότι είναι πολλοί εθελοντές που δουλεύουν αθόρυβα και για τα μουσικά εργαστήρια του Συνδέσμου Φίλη του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας, αλλά και για το φεστιβάλ.
0: Εμείς ευχαριστούμε
2: πολύ. Θα τα πούμε στη Σύφνο.
1: Σας περιμένουμε.
2: Γιώργος Πατεράκης, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, Ρεμίσιο.

0: String Theory, Γιώργος Παντεράκης, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία αυτή την Παρασκευή στις 9 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, μια πρωτότυπη πραγματικά μουσική παράσταση, η οποία φέρνει την πληγωμένη Ευρώπη του 17ου αιώνα μέσα στην Ευρώπη του σήμερα.
1: Σήμερα όμως, Μαΐρα, είναι η μέρα από ό,τι φαίνεται σημαντικών παρουσιών.
0: Πραγματικά πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη για τη σημερινή εκπομπή.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο Κώστας Πυλαβάκης. Καλημέρα, κύριε
0: Πυλαβάκη.
1: Καλημέρα
0: σας.
1: Κώστας Πυλαβάκης, τον έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές στο τρίτο πρόγραμμα και οι παλιότεροι τον συναντούσαμε εμέσως σε οποιοδήποτε σχεδόν CD κλασικής μουσικής ανοίγαμε. Έχει κάνει μια απίστευτη καριέρα στη Decca, στη Philips, στην Deutsche Grammophon, σε κορυφαίες θέσεις σε αυτές τις εταιρείες τις δισκογραφικές. Κύριε Πυλαβάκη, μια ζωή γεμάτη από εμπειρίες, καλούς φίλους, σπουδαίους μουσικούς.
2: Ευχαριστώ για την
1: και,
2: για τα ωραία λόγια.
1: Και τα τελευταία χρόνια σύμβολος μουσικής στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο άνθρωπος πίσω από πολύ σπουδαίες στιγμές, ο Γιώργιο Μα. Έτσι, κύριε Πυλαβάκη, ονόματα.
2: Ναι, προσπαθήσαμε να φέρουμε τα τσουκάλια.
1: Ρικάρντο Μούτι, επαφές που απολαμβάνουμε όλοι, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Και Όλαφσον ήταν επιλογή σας, έτσι δεν είναι, που απολαύσαμε τις προηγούμενες μέρες.
2: Σύμβουλος, βέβαια, τις ιδέες αυτές τις πρότεινα στους καλλιτεχνικούς διευθυντές, ναι. Αυτοί αποφασίζουν το τελικό πρόγραμμα. Αλλά ήταν η δουλειά μου να τους φέρω τους καλύτερους και αυτό προσπάθησα να κάνω.
1: Και μάλιστα έχετε προτείνει, γιατί θα κλείσει το Ηρώδιο όπως ξέρουμε για εργασίες, έχετε προτείνει ένα πολύ εντυπωσιακό έργο για τις 29 Ιουνίου.
2: Ναι, είπαμε να κλείσουμε with a bang, που λένε στα αγγλικά.
1: Ακριβώς,
0: πολύ μαζί.
2: Με το μεγαλύτερο έργο, με το μεγαλύτερο έργο που έχει γραφεί στην κλασική μουσική, την 8η συμφωνία του Gustav Mahler, την λεγόμενη Συμφωνία των Χιλίων.
1: Ναι, γιατί πραγματικά υπήρξαν συναυλίες που ήταν πάνω από 1000 εκτελεστές πάνω στη σκηνή. Ιδίως τραγουδιστές. Είναι ένα έργο που χρειάζεται πολύ μεγάλες χοροδιακές δυνάμεις.
2: Δυνάμεις και μεγάλη ορχήστρα.
1: Έχουμε λοιπόν εδώ την κρατική ορχήστρα Αθηνών, έτσι, τη διευθύνει.
2: Ναι, με τον Πολωνό Μιχάλ Νεστερόβιτς, μαέστρο.
1: Ένας σπουδαίος μαέστρος.
2: Πολύ καλός, τον οποίον συμπαθούν πάρα πολύ μουσική της ΚΟΑ. Και έχει έρθει μερικές φορές και τον ξέρουν και ο κύριος Καριτινός, ο διευθυντής, μουσικός διευθυντής
1: ο οποίος ανανέωσε και τη θητεία πριν από δύο μέρες,
0: ναι,
1: από δύο
0: μέρες, ναι.
1: Τρίτη τριετία,
2: εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα. Πολύ χάρηκα όταν το είδα αυτό.
1: Και έχουμε και τις μισές χοροδίες της χώρας ίσως που συμμετέχουν. Η χοροδία της ΕΡΤ, η χοροδία του Δήμου Αθηναίων, η Ολτένια Φιλαρμόνικ Academic Choir, η παιδική χοροδία Ροζάρτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Θα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
2: Ναι, δεν υπόσχομαι χίλιους, γιατί δεν χωράνε στη σκηνή του οροδίου.
1: Σωστά.
2: Αλλά θα έχουμε όσους μπορούμε να έχουμε και στα πλάγια λίγο. Και τα λοιπά. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Έχουμε όμως και την Δευτέρα μια ενδιαφέρουσα συναυλία.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα έρθουν οι πιο ελίτ δυνάμεις, μουσικές δυνάμεις από την Εσθονία, υπό τη διεύθυνση του περίφημου μαέστρου Τόνιου Καλιούστε. Δεν είμαι σίγουρος ότι έτσι προφέρεται, αλλά πάντως.
1: Είστε πολύ κοντά.
0: Είστε πολύ πιστικός. Αν δεν προφέρετε έτσι, έτσι θα έπρεπε να προφέρετε.
2: Ναι, και θα τιμήσουμε τον περίφημο συνθέτη από την Εσθονία, τον Άρβο Πέρτ, ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπητός στην Ελλάδα. Τον ξέρουν πολύ καλά εδώ.
1: Σε όλο τον κόσμο.
2: Στην δισκογραφική εταιρεία, φυσικά σε όλο τον κόσμο. Ο Άρβο Πέρτ θα έλεγα ότι είναι ίσως το πιο δημοφιλής κλασικό συνθέτη στον κόσμο, μαζί με τον Φίλιπ Γκλάς,
1: Ναι, είναι αυτή τη στιγμή
2: απίστευτος άνθρωπος.
1: Πραγματικά, και μάλιστα αναφέρατε δύο συνθέτες με τελείως διαφορετική κατεύθυνση μουσική.
2: Ναι, τελείως.
1: Και οι δύο όμως δεν είναι απλώς ότι είναι αναγνωρίσιμοι και γνωστοί, είναι ότι τα έργα τους σημειώνουν και μεγάλη επιτυχία ακόμα και σε επίπεδο πωλήσεων, σε επίπεδο συναυλιακών παρουσιάσεων.
2: Έχετε απολύτως δίκιο. Είναι ο Πέρτ φημίζεται για τις απλές αρμονίες του, για τους αργούς ρυθμούς. Η μουσική του δίνει μια αίσθηση διαλογισμού και πνευματικότητας, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και έχει και σχέση με την Ορθοδοξία ο άνθρωπος. Mm. Είναι, νομίζω, ο ίδιος Ορθόδοξος. Πάντως η μουσική του μιλάει πάρα πολύ στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα για κάποιο λόγο.
0: Είναι μια ασκητική φυσιογνωμία ο Πέρτ πια.
1: Ναι. Φιλαρμονική χοροδία δωματίου της Εστονίας λοιπόν και ορχήστρα δωματίου του Ταλίν τη Δευτέρα στις 9 στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχουμε και από τα πιο χαρακτηριστικά έργα αυτής της κατεύθυνσης του Άρβο Πέρτ, από το Stabat Mater μέχρι το Te Deum, το Magnificat. Έτσι δεν είναι? Ένα
2: ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ εντυπωσιακό
2: πρόγραμμα.
1: Είναι για
2: να τιμήσουμε τα 90 του χρόνια που τα έκλεισε το 2025. Αργήσαμε λίγο, αλλά τα άλλο αγάπη.
1: Ίσα που θα κάνουμε εντύπωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή αυτή συνομιλία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Και θα πρότεινα να κλείσουμε με Άρβο Πέρτ αυτή τη συνομιλία. Da Pacem Domine. Ακριβώς με τα σχήματα που θα εμφανιστούν και στην Αθήνα, δηλαδή την χοροδία δωματίου της Εστονίας και την ορχήστρα δωματίου του Ταλίν με τον Τόνιου Καλιούστε να διευθύνει.

0: Αρβουπέρτα Πάτσεμ Ντόμινε ακούσαμε από την χοροδία της Φιλαρμονικής της Εσθονίας και από την ορχήστρα δωματίου του Ταλίν υπό την καθοδήγηση του Τόνε Καλιούστε.
1: Μια που λέγαμε για την κρατική ορχήστρα Αθηνών και τον Λουκά Καριτινών, να πούμε και για την απόψινη πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία.
0: Ακριβώς 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, κρατική ορχήστρα Αθηνών, η Αμερική του Μάνου. Έτσι είναι ο τίτλος της απόψινης συναυλίας, την οποία παρουσιάζεται το χαμόγελο της Τζοκόντας, έργο του 1965, αλλά και η μουσική για την κινηματογραφική ταινία Blue από την ορχήστρα με σολή στην κιθάρα τον Γιώργο Τοσικιάν.
1: Να πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών φέτος έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, πρωτότυπη.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, ακριβώς, σε χώρους εναλλακτικούς, Πειραιός 260, στον κήπο ή στην πλατεία, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει έτσι, και μετά την βασική εκδήλωση, στην οποία έχει πάει ακόμα μουσική.
1: Αυτό που τα λέμε αρκετά μετά.
0: Αρκετά μετά, με
1: τα
0: μεσονύχτια.
1: Τα μεσάνυχτα.
0: Ακριβώς, υπάρχει αυτή η σειρά λοιπόν, το After, σήμερα, απόψε το βράδυ, το κουαρτέτο της Καμεράτα Junior, ορχήστρας νέων των φίλων της μουσικής, μουσική διεύθυνση Αριστέα Τσιχλή, παρουσιάζει μια ποικιλία συνθέσεων από τον κινηματογράφο αλλά και συνθέσεις των Φίλιπ Γκλάς, Τζόνι Γκρίνγουντ, Λουντοβίκο Ινάουντι. Ένα πρόγραμμα, όπως το ονομάζει το φεστιβάλ, νεανικής ακρίβειας και ενέργειας. Πολύ μεγάλο.
1: Να πούμε
0: αυτό.
1: Ότι η είσοδο στις συναυλίες των After είναι ελεύθερη για όσους έχουν εισιτήρια.
0: Ναι, γι' αυτό είπα, αν θέλει κάποιος να παραμείνει μετά την εκδήλωση.
1: Αλλά μπορεί να πάει κανείς και μόνο γι' αυτό.
0: Εσύ θα πας, από ό,τι καταλαβαίνω, σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένο.
1: Γιατί όχι, είναι πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε από το φεστιβάλ και να πούμε ότι ελπίζουμε να αντέξει το ηρώδιο με τόσα ντεσιμπέλ που θα ακουστούν, ειδικά για τη συμφωνία.
1: Υπάρχει μια
0: των
1: σχετική
0: χιλίων.
1: Αρθρογραφία.
0: Υπάρχει μια σχετική αρθρογραφία του Κωνσταντίνου Λιχνού, ο οποίος έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπο του Classical Music GR, ακριβώς συζητώντας για αυτό το θέμα της υπερχρήσης του ηρωδίου. Βέβαια, πλέον φτάνουμε στο τέλος και στο τέλος του Ιουνίου θα κλείσει για τις εργασίες.
1: Μεθαύριο, Παρασκευή, συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΣΕΡ.
0: Πες αμέσως.
1: Στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρακαλώ.
0: Όχι. Στο προάβλιο, μάλιστα. Με είσοδο ελεύθερη. Και
1: με τον Όσκαρ Ναβάρο. Και να ακούγεται, γιατί είναι συνθέτης.
0: Και να διευθύνει έργα του, τα οποία είναι εμπνευσμένα και από την ελληνική μυθολογία.
1: Ιορδάνης Σάντος Μαστραλέξης σολίστε σε ένα από αυτά τα έργα, τη Σουίτα για βιολί και συμφωνική ορχήστρα του Όσκαρ Ναβάρο.
0: Δεν πιστεύω να ξεχνάμε τη συμφωνική ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, διότι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία και αυτή απόψε στη Θεσσαλονίκη, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Θέλεις να διαβάσεις το όνομα του μαέστρου?
1: Έχουμε στις 8.30 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης έργα Σιμπέλιους, Μπετόβεν, αλλά και παγκόσμια πρώτη εκτέλεση για το κοντσέρτο για σαξόφωνο του Γιώργου Δούση με τον Διονύση Ρούσο ο σολίστ. Ο Γιν Μπαϊκ Χουν διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο σου, Διονύσης Μαλούχος.
1: Μάιρα Μιλολιδάκη, Σπύρος Ηλιάδης, σας εύχονται καλή όμορφη και καλή και όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 8 και 10 το βράδυ, ακούμε το τρίτο και το τέταρτο τζαζ φεστιβάλ των μουσικών σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που σήμερα είναι αφιερωμένη, όπως είναι και αναμενόμενο, στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Στον μεγάλο ερωτικό. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν τον σημαντικό κύκλο τραγουδιών που είχε αυτή την, ας το πούμε ποιητικά, αργή καύση μέσα στη συνείδηση του κοινού, του ελληνικού πρωτίστως. Ένας κύκλος τραγουδιών που γράφτηκε το 1972 και έχει αριθμό έργου 30 και ανήκει στην πέμπτη, ας το πούμε, και τελευταία περίοδο δημιουργίας του Χατζηδάκη, δηλαδή την περίοδο 1972-1994. Πρέπει να πω ότι πολλές από τις πληροφορίες, πέρα από όσα υπάρχουν ήδη στις ηχογραφίσεις, τις έχω πάρει από μια πολύ συνοπτική και χαρακτηριστική εργασία, το υποστηρικτικό κείμενο της πτυχιακής εργασίας της μαθήτριας συνονόματης Παπαγεωργίου Κωνσταντίνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με επόπτη καθηγητή τον κύριο Λάμπη Βασιλιάδη, ο μεγάλος ερωτικός, πιανιστική συνοδεία και επιμέλεια. Ο μεγάλος ερωτικός, λοιπόν, είναι μια σύνθεση που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη από τον Ιούνιο του 1972 και τελείωσε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1972. Η ηχογράφησή του, η πρώτη, η βασική και η χαρακτηριστική, την οποία θα ακούσουμε και σήμερα παράλληλα με άλλες, έγινε στο στούντιο Κολούμπια στην Αθήνα από τις 16 Σεπτεμβρίου έστις 28 Νοεμβρίου του 1972, με πρώτους ερμηνευτές τη Φλερίντα Αντωνάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Χαρακτηριστικό, αν προσέξατε σε αυτό το οποίο είπα, είναι ότι η σύνθεση τελείωσε τον Οκτώβριο, ενώ η ηχογράφηση ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, χαρακτηριστικά στοιχεία αυτά του Χατζηδάκη, αυτό που λέμε στα ελληνικά work in progress, δηλαδή δημιουργούσε μέχρι τέλους κάτι, το άλλαζε μέχρι να μείνει απόλυτα ικανοποιημένος. Και φυσικά, επειδή ένα έργο δεν τελειώνει ποτέ, ήταν πολύ φυσικό και κατά τη διάρκεια της ήδη προγραμματισμένης ηχογράφησης, όπου θεωρείται τελειωμένο, να αλλάζει πράγματα. Αυτό βεβαίως δεν είναι ίδιο μόνο του Χατζηδάκη, αλλά πολλών δημιουργών, κυρίως των σπουδαίων δημιουργών. Και ο Μπετόβεν είχε ακριβώς τα ίδια θέματα, και εννοείται ότι σε όλες τις ταινίες και τα musicals, εννοείται ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή διορθώνονται πράγματα. Ο συνθέτης, σε μια προσωπική του τοποθέτηση για τη δημιουργία του ερωτικού, του μεγάλου ερωτικού αυτού του κύκλου τραγουδιών, αναφέρει τα εξής: «Θεωρώ τον μεγάλο ερωτικό σημαντικό έργο, τουλάχιστον για μένα, γιατί προχωρώ την προσωπική μου μουσική έκφραση στο τραγούδι με τάφ κεφαλαίο σε επίπεδα αυστηρότερα και καθαρώς ποιητικά, διατηρώντας και παραλλάσσοντας συγχρόνως τα στοιχεία εκείνα που με χαρακτήριζαν από την αρχή. Και σαν λέω σε επίπεδα καθαρώς ποιητικά, βέβαια δεν εννοώ ότι ό,τι αφελώς πιστεύουν και πραγματοποιούν όλοι οι αυτάρεσκα αποκαλούμενοι τραγουδοποιοί, που γράφοντας μουσική σε ποιήση με π κεφαλαίο, να θεωρούν τους εαυτούς τους σίγουρα στο ίδιο επίπεδο με τον ποιητή με π κεφαλαίο, και το αποτέλεσμά τους κατά ανάγκη να το θεωρούν ποιητικό, θαυμαστικό. Από πολύ νέος, αν και δεν γνώριζα ακριβώς την σημασία και τις προεκτάσεις του τραγουδιού με τάφ κεφαλαίο, προσπαθούσα να συζεύξω άρρηκτα με τα δικά μου μουσικά μέσα έναν ακριβό στίχο, έτσι ώστε η χωριστή ακρόαση μετά να μην είναι νοητή ή δυνατή. Και ως διευκρινιστική παρένθεση, με λίγα λόγια, να το φτιάξω τόσο σωστά και ωραία, ώστε και να μην θέλεις, αλλά και να μην χρειάζεται να αλλάξεις κάτι.

Επίσης, πάντα συνήθιζα να βάζω περιορισμούς ή πολλαπλούς στόχους όταν ξεκινούσα τη σύνθεση μιας σειράς τραγουδιών. Στον Μεγάλο Ερωτικό, για παράδειγμα, είχα κοινό θέμα με διαφορετικές εποχές ποίησης. Επικεφαλαίο του ποίησης όμως. Και διαφορετικές, σχεδόν αντίθετες πλευρές του περιέρωτος θέματος. Έπρεπε να δημιουργήσω μια ενότητα ύφους και ήχου. Και ακόμη να μην θυμίζει απλοϊκά ερωτικά τραγουδάκια, αλλά μια μουσική πραγματεία, ας μου επιτραπεί η λέξη, περιέρωτος.

Πιστεύω πως η πρόθεσή μου πραγματοποιήθηκε. Το έργο με χαρακτηρίζει. Μα οι καιροί, και τότε και τώρα περισσότερο, προβληματικοί και η κατανόηση ενός απλού μα δύσκολου μουσικού εγχειρήματος σχεδόν αδύνατη. Συνεπώς, το έργο παραμένει ένα εξαίσιο μάθημα περί έρωτος.

0: Για αυτούς όμως που έχουν από τη φύση τους την απαραίτητη ευαισθησία και προετοιμασία για τους αληθινά νέους.
1: Στη Νέα Υόρκη είχα δουλέψει πάρα πολύ. Σήμερα απορώ που βρήκα τον καιρό, γιατί έζησα πολύ έντονα και έκανα πάρα πολύ εργασία. Εκεί άρχισα την αμοργό, εκεί άρχισα τον μεγάλο ερωτικό και εκεί άρχισα τα λειτουργικά και ένα δύο ακόμη που δεν τέλειωσα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1972 μέσα στη δικτατορία, σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενός συνθήματος. Και άρχισα να πραγματοποιώ το μεγάλο ερωτικό μου.

0: ακούμε πάντα το μεγάλο ερωτικό εδώ στην πρώτη αυτή ηχογράφηση του 1972 με μουσικό σύνολο και ενορχίστρωση και διδασκαλία και διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ με τον Δημήτρη Ψαριανό. Μιας και δεν δίνει συγκεκριμένη φωνητική τεσιτούρα, λέει είναι για δύο φωνές, αναφερόμενος σε όλον τον κύκλο των τραγουδιών, και φυσικά χοροδία και ενόργανο σύνολο. Τώρα ξεκίνησε το πρώτο από τα 11 αυτά τραγούδια, ποιήματα του κύκλου «Ο Μεγάλος Ερωτικός», με τον Οδυσσέα Ηλίτη.
1: Οπότε για να το αποσαφηνίσουμε, οφείλουμε να πούμε ότι ο Χατζηδάκης δεν παίρνει αυτούσιο κάποιο ποίημα του Ηλίτη, αλλά αποσπάσματα από τη συλλογή «Οι Προσανατολισμοί», και συνθέτει με αυτόν τον τρόπο το πρώτο τραγούδι του Μεγάλου Ερωτικού, με την πρώτη σταγόνα της βροχής.
0: Έτσι αυτή η αφετηρία μοιάζει στην ποιητική πορεία του Ηλίτη με τον ήλιο που ανατέλει για να φωτίσει τον κόσμο. Έτσι χαρακτηρίστηκαν οι προσανατολισμοί, η πρώτη ποιητική συλλογή του Ηλίτη, η πρώτη έκδοση του 1940. Και η πρώτη λέξη στο ποίημα του Αιγαίου είναι «ο έρωτας». Έχοντας φύγει λοιπόν από την ερμηνεία του Χατζηδάκη, και επειδή ακριβώς ο ίδιος θεωρεί το πιο κοντά στους έντεχνους κύκλους, έχει δώσει άλλωστε και αριθμό έργου 30, τους οποίους θεωρεί ως σημεία αναφοράς, δηλαδή τα lead, σαν να λέμε, τους κλασικούς κύκλους τραγουδιών, θα περάσουμε και σε άλλες φωνές. Κύρια αναφορά του Ηλίτη εδώ είναι στην Ελένη, έναν ανεκπλήρωτο νεανικό έρωτα του Ηλίτη που πεθαίνει με την πρώτη σταγόνα της βροχής. Στο ρεφρέν μάλιστα, που είναι και το επίγραμμα από το ποίημα «Δεύτερη φύση».
1: «Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα με κεφαλαία έρωτας με μικρό, και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα», που όπως αναφέρθηκε στην εργασία της Κωνσταντίνας Παπαγεωργίου για τον Μεγάλο Ερωτικό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάτι που φαίνεται να ξεπερνά τις δυνάμεις τις ποιητικές του ποιητή στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφήνοντας απλώς αυτό σαν επίγραμμα που μετεωρίζεται στο επέκεινα, δίνοντας του μια μεταφυσική διάσταση.
0: «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει αστροφεγγές. Όλα τα λόγια που είχαν μοναδικό τους προορισμό, εσένα. Κατά πού θα πλώσουμε τα χέρια μας τώρα, που δεν μας λογαριάζει πια ο καιρός. Κατά που θα αφήσουμε τα μάτια μας τώρα, που οι μακρινές γραμμές ναυάγησαν στα σύννεφα». Εδώ θα το ακούσουμε σε μια εξαιρετική ερμηνεία από τον βαρύτονο Τάση Χριστογιανόπουλο, σε ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 16 Μαρτίου του 2014 με την Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο.

Ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος έδωσε το πρώτο από τα 11 τραγούδια με το χαρακτηριστικό μοτίβο. Και την Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο. Ακούμε πάντα συγκριτικές ερμηνείες στον μεγάλο ερετικό του Μάνου Χατζηδάκη, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε την μοναδική Σόνια Θεοδωρίδου. Χογράφησε αρκετά τραγούδια από τον μεγάλο ερετικό και απέφυγε κάποια τα οποία προορίζονται για αντρική φωνή. Ευτυχώς όχι όλα, όπως αυτό το πρώτο. Με πολύ τρυφερή προσέγγιση στο πιάνο από τον Γιάννη Βακαρέλη, ειδικά σε αυτό τα πρώτα μέτρα που ετοιμάζουν τον τραγουδιστή, γιατί είναι η αρχή του κύκλου και του δίνουν όλη αυτή την απαραίτητη ηρεμία και ατμόσφαιρα για να μπορέσει να προσεγγίσει αυτές τις λεπτές αποχρώσεις του ποίηματος του Ελίτη.

0: ήταν η Σόνια Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Βακαρέλη στο πιάνο, στο πρώτο από τα 11 τραγούδια του Μεγάλου Ρητικού. Και περνάμε στο δεύτερο από τα 11 τραγούδια, για το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει να πω εγώ τα όσα φέρει το ειδικό βάρος της θέσης που έχει αυτό το τραγούδι
1: ανάμεσα στα υπόλοιπα,
0: μιας και υπάρχει ο δημιουργός βεβαίως.
2: Και πραγματοποίησα, άρχισα να πραγματοποιώ το Μεγάλο Ερωτικό, ο οποίος βασίζεται στο άρχισε η ιδέα του από το ποίημα της Μυρτιώτισσας «Σ' αγαπώ». Η Μυρτιώτισσα ήταν η μητέρα του Γιώργου του Παπά, ενός διάσημου ηθοποιού Έλληνα, και ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Και όπως ξέρετε πέθανε, η Μυρτιώτισσα επέζησε. Και έναν καιρό που τέλος πάντων άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός, μου έστειλε ένα γράμμα από το νοσοκομείο που ήταν άρρωστη και μου έλεγε αν ήθελε να μελοποιήσω το «Σ' αγαπώ», το οποίο το είχε αφιερώσει στο Γιώργο του Παπά. Θέλησα να πάω να την επισκεφθώ, μα το ξέχασα. Σκέφτηκα να κάνω κάτι με το «Σ' αγαπώ», αλλά και αυτό το ξέχασα. Και βρήκα το γράμμα της στη Νέα Υόρκη όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι απέθανε. Ένιωσα τη στύψη που νιώθει κάθε νέος, διότι αν και 42 ετών τον καιρό εκείνο, 43, είχα την ψυχολογία ενός νέου, πολύ νέου. Και αποφάσισα να κάνω ένα έργο που να εντάξω μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Και σκέφτηκα να κάνω το «Μεγάλο Ερωτικό», ένα έργο περί έρωτος, όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια, όπως αφελώς νομίσανε πολλοί. Γι' αυτό πήρα ποίηματα από όλη την ιστορία της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από τη Σαφό και τελειώνοντας στον Κάτσο και στον Ελίκ και στο Σαραντάρι. Εκεί μέσα ενετάχθηκε το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Είχα την τύχη να συνεργάζομαι τότε με τη Φλέρη Ταντωνάκη και να το τραγουδήσει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Γι' αυτό και δεν επιχείρησα να το ξανά ηχογραφήσω ή να το ξανά εκτελέσω ζωντανά. Διότι ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο θαυμάσια αυτά τα τραγούδια.

αυτό το ποίημα το οποίο αφιερώθηκε από την μητριώτησα στον γιο της Γιώργο Παπά, αυτό στο οποίο αξίζει να σταθούμε και να εστιάσουμε ίσως για λίγο, είναι η ιδιομορφία και η ποικιλία της αρμονικής γλώσσας. Είναι μια γλώσσα που θέλει χρόνο κάποιος για να την καταλάβει. Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή ότι και στην αρχή, έτσι όπως παίζεται, παρότι παίζεται αργά, σπάνια μπορείς να αντιληφθείς τον πλούτο της αρμονικής σκέψης και τη λογική της, αλλά και την ροή που είναι φυσική. Αν την ακούς γρήγορα, είναι σαν να μιλάει κάποιος πολύ γρήγορα και αυτά που θα ήθελε να πει να συνθλίβονται κάτω από την πίεση της έλλειψης της αναπνοής. Λοιπόν, εγώ θα παίξω πολύ αργά αυτό, γιατί οι αλλαγές είναι πραγματικά αρκετά τολμηρές για το αυτή, αν γίνουν γρήγορα. Αν γίνουν αργά όμως, είναι θελκτικές, αγυνευτικές.

Πρόσεξε εδώ. Εδώ περίεργο. Debussy. Και περιμένεις να το ακούς βέβαια μετά. Έτσι. Αν δώσεις χρόνο, είναι φοβερή σκέψη. Λίγο πιο γρήγορα να πάει, αλλά το ζητάει ο Χατζηδάκης, βέβαια, διότι ο ίδιος το γνωρίζει το κομμάτι και εκεί τίθεται το μεγάλο θέμα της ερμηνείας. Σε κάθε περίπτωση εδώ το ακούμε για άλλη μια φορά με την Σόνια Θεοδωρίδου και τον Γιάννη Βακαρέλη στο πιάνο.

Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο από τα 11 τραγούδια, το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας, δηλαδή της Θεόνης Δρακοπούλου, μητέρας του Γιώργου Παπά, για τον οποίο και το γράφει. Είναι δηλαδή ένα ποίημα αγάπης μιας μητέρας προς το παιδί της. Και φυσικά όλες αυτές οι διαφορετικές πτυχές του έρωτα δημιουργούν αυτή τη μουσικοποιητική πραγματεία του Χατζηδάκη, που ονομάζεται «Μεγάλος Ερωτικός». Εδώ το ακούσαμε από την καταπληκτική Σόνια Θεοδωρίδου, και αφήνοντας κατά μέρους τα λόγια μία-μία ακόμη φορά, να τα ακούσουμε επιτέλους όπως θα το θέλει ο Χατζηδάκης, άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μουσική του, εδώ στην ερμηνεία που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά με τη Σαβίνα Γιαννάτου και την Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο, από ηχογράφηση του 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

γραμμένο από την Θεόνη Δρακοπούλου για το γιο της, ηθοποιό Γιώργο Παπά, ένα από τους ωραιότερους άντρες εποχής, ο οποίος έφυγε 10 χρόνια πριν τη μητέρα του. Μέγας γόης και πολύ ευγενής, σαν κυρίως λέγανε μάλιστα ότι ήταν ο μόνος στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή που μπορούσε να φορέσει το φράκο όπως πρέπει. Ήταν μια φυσική προέκταση δηλαδή της προσωπικότητός του, το στυλ αυτό. Και λέγοντας το αυτό, νομίζω ότι πολλές φορές, έχοντας υπόψη το περιεχόμενο, μπορούμε να ακούσουμε και μόνη τη μουσική εδώ σε μια εκδοχή για κιθάρα από μια σουίτα για σόλο κιθάρα, το μοναδικό κιθαριστικό έργο που έγραψε ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, μια πληροφορία την οποία μου επισήμανε ο κιθαρίστας και συνθέτης Δημήτρης Καρατζάς, για την οποία ιδιαίτερα τον ευχαριστώ, για αυτό το έργο αφιερωμένο στο νεαρό τότε κιθαρίστα Γιώργο Μουλουδάκη, ο οποίος δεν παρουσίαζε το έργο, εν αναμονή και των επιπλέον κομματιών τα οποία είχε πρόθεση να συνθέσει ο Χατζηδάκης και τα οποία, ως συνήθως συνέβαινε στην καλλιτεχνική του πορεία και με αρκετά άλλα έργα του, παρέμειναν ανολοκλήρωτα. Όμως, αφήνοντας πίσω αυτό το τελικά εξαμερές έργο με 4 αποσπάσματα από τον μεγάλο ερωτικό και 2 καινούρια κομμάτια, τα οποία αποτελούν σήμερα και την σουίτα, η οποία ερμηνεύτηκε τελικά, όπως θα ακούσουμε, από τον Γιώργο Μουλουδάκη, στον οποίο, όπως είπαμε, είναι και αφιερωμένη, το 1997. Ακούμε από αυτή την ηχογράφηση το απόσπασμα που περιλαμβάνει την κιθαριστική εκδοχή του τραγουδιού «Σε αγαπώ».

και μετά από την εκδοχή του Γιώργου Μουλουδάκη στην κιθάρα, του δεύτερου από τα 11 τραγούδια πυρνάμε στο τρίτο που ανήκει στον Κωνσταντίνο Καβάφη ποίηση, από τα ποίηματα με τίτλο «Μέρες του 1903». Μιλούν για ένα αγαπημένο πρόσωπο, μια θύμηση, έτσι. Μάτια χείλη που χάθηκαν για πάντα, αφήνοντας αυτή την έντονη επιθυμία, αυτή την αίσθηση απογοήτευση που δημιουργεί ο στίχος που επαναλαμβάνεται «Δεν τα ύβρα πια, δεν τα ύβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου».

Εδώ ο Χατζηδάκης, όπως είδατε, αλλάζει το χαρακτήρα, διότι σαν προσέγγιση η αισθητική του Καβάφη και η ερωτική αυτή επιθυμία τόσο για την εποχή του Καβάφη όσο και για του Χατζηδάκη ήταν αρκετά επαναστατική. Γι' αυτό και υπάρχει επαναστατική κατά κάποιο τρόπο μουσική. Αυτό αναφέρεται βεβαίως στην εργασία της Κωνσταντίνας Παπαγεωργίου για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, από την οποία, όπως σας είπα, συλλέγω και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μου, επίσης, αυτό σχετίζεται με την διάσταση της προσμονής ή της επιθυμίας να ξαναδεί, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μάτια και της δικαιολογημένης αγωνίας η οποία ακολουθεί αυτού του είδους την απώλεια, η οποία σε ένα βαθμό υποδηλώνεται με ένα φόρτε. Δεν μπορεί βέβαια να παίζεις πάρα πολύ δυνατά, ειδικά όταν έχεις με σολοφωνή ένα πιάνο, εννοείται ότι μειώνει κατά κάποιο τρόπο τις εντάσεις και δημιουργεί αυτό που λέμε κλίμακα, τόσο όσο. Εδώ θα το ακούσουμε όμως από μια φωνή που ξεφεύγει από το λαϊκό ιδίωμα, το οποίο παραθέτουμε για να είμαστε σωστοί πάντα, με την επιθυμία του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά πηγαίνουμε στη φωνή του Τάση Χριστογιαννόπουλου, που είναι ένας κλασικός βαρύτονος, το πιάνο το συνοδεύει βεβαίως η Ντόρα Μπακοπούλου.

Φεύγοντας από το τρίτο κατά σειρά από τα 11 τραγούδια του Μεγάλου Ερωτικού, θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο που είναι σε ποίηση Σαραντάρη. Ο Γιώργος Σαραντάρης, αυτό το ποίημα, ποιος είναι τρελός από έρωτα, τοποθετεί τον εαυτό του με όλους αυτούς που έρωτας είναι άνεμος, που όπου και αν σταθούν, όπου και αν αράξουν, καταστρέφει τα πάντα. Δεν εκπληρώνεται και βουλιάζει στα βάθη της ψυχής. Είναι απεσιόδοξο. Ποιος είναι τρελός από έρωτα. Η μουσική, έτσι όπως ξεκινάει, λέει κατευθείαν το θέμα και μας προετοιμάζει και τον τραγουδιστή για τις πρώτες αυτές νότες. Το ακούμε στην αρχική πρώτη του εκδοχή, την ηχογράφηση του 72.

Ποιος είναι τρελός από έρωτα, εδώ με την Φλερίντα Αντωνάκη. Και επειδή η ζωή κρύβεται στις λεπτομέρειες, θα ακούσουμε μια άλλη ερμηνεία. Εδώ στο πιάνο ο Γιάννης Βακαρέλης παίζει κατά τη πιο γρήγορα, δίνοντας τη δυνατότητα στη Σόνια Θεοδωρίδου να ανατρέξει την τεχνική της σοπράνο λετζέρα και με αυτή την έννοια να δώσει μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση της ίδιας ακριβώς δημιουργίας.

ποιος είναι τρελός από έρωτα, ερώτηση. Ας κάνει Λάκους την αυγή, να πάμε εκεί να πιούμε τη βροχή. Μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε, σε όποια αναβολή, ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό. Τα δέντρα και η στήραγη μέσα σε μας βουλιάζει. Έχοντας ακούσει αυτό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Χατζηδάκης δεν γράφει μια μουσική ζωφερή όπως το δράμα του ποιητή. Αντιθέτως, έχει μια ανθρωπιά, μια τρυφερότητα, μια παιδικότητα που χαϊδεύει τους πόνους. Γι' αυτό και μπορούμε να την ακούσουμε πλέον χωρίς τα λόγια και να μπούμε έτσι και πιο καθαρά στο πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και τις δυσκολίες και τις λύπες της.

0: Εδώ ο Γιώργος Μουλουδάκης σε δική του μεταγραφή και κιθάρα στο τραγούδι «Ποιος είναι τρελός από έρωτα», το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Φτάνοντας στο τέλος εκπομπής και κάπου στο μέσον των τραγουδιών, νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραίτερος επίλογος από αυτόν του ίδιου του δημιουργού, δίνοντάς μας την δυνατότητα να ανανεώσουμε την παρακολούθηση της σπουδαίας αυτής συλλογής, του μεγάλου αυτού κύκλου τραγουδιών για την επόμενη, ακριβώς με τον τρόπο που ταιριάζει σε αυτό το μονόρο πρώτο μέρος του αφιερώματος. Παραθέτω τον ίδιο και με την πιανιστική του ιδιότητα από την ηχογράφηση του περίφημου Recital του 1989 με τον Σπύρο Σακά να ερμηνεύει μοναδικά και πολύ ιδιαίτερα με τη γνωστή του βαθιά θεατρικότητα και προσθέτοντας στο τέλος μια γεύση της μουσικής που θα ακούσουμε στο δεύτερο αφιερώμα μας. Πάντα στον μεγάλο ερωτικό.
1: Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος εκέγονται. Κανένας δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε, που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ένα ακόμη ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Νικολάη Λουγκάνσκι που δόθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας στις 23 Δεκεμβρίου 2018. Θα ακούσουμε έργα των Κλοντ Ντεμπισί και Αλεξάντρ Σκριάμπιν. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρώτο έργο του προγράμματος είναι η Suite Bergamasque του Claude Debussy. Γραμμένη περί το 1890, η σουίτα αναθεωρήθηκε λίγο πριν τη δημοσίευσή της το 1905. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρελούδιο με ένδειξη moderato tempo rubato σε φα μίζωνα, μενουέτο με ένδειξη andante σε λα ελάσσονα, σελινόφος με ένδειξη andante πολύ εκφραστικά σε ρε ύφε σημίζωνα και πασπιέ με ένδειξη allegretto manon τρόπο σε φα δίεση ελάσσονα. Η επωνυμία του δημοφιλούς τρίτου μέρους υπό τον τίτλο «Σελινόφος» προέρχεται από το ομότιτλο ποίημα του Πολ Βερλέν που τυπώθηκε το 1869 στη συλλογή Fête Galante. Ακούμε τον Νικολάη Λουγκάνσκι.

Ακούμε μέσω της CBU ένα ρεσιτάλι του Ρώσου πιανίστα Νικολάη Λουγκάνσκι που δόθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας στις 23 Δεκεμβρίου 2018. Το πρώτο έργο του προγράμματος ήταν η Suite Bergamasque του Claude Debussy. Ακολουθεί ο δεύτερος τόμος της δίτομης συλλογής για πιάνο με γενικό τίτλο «Εικόνες» του ίδιου συνθέτη. Τα τρία κομμάτια που αποτελούν τον πρώτο τόμο γράφτηκαν την τετραετία 1901-1905. Το 1907 ακολούθησαν οι τρεις συνθέσεις του δεύτερου τόμου. Η συλλογή αυτή δεν σχετίζεται με τις εικόνες για ορχήστρα του Γάλλου συνθέτη. Το πρώτο κομμάτι του δεύτερου τόμου φέρει τον τίτλο «Καμπάνες ανάμεσα στα φύλλα». Αφιερώθηκε στον Γάλλο γλύπτη, ζωγράφο και φίλο του Debussy, Αλεξάντρ Σαρπάντιε. Η σύνθεση είναι εμπνευσμένη από μία περιγραφή του φίλου του Debussy και βιογράφου του Λουί Λαλουά σχετικά με μία αγροτική παράδοση να ηχούν πένθυμα οι καμπάνες την ημέρα των Αγίων Πάντων από τον Εσπερινό ως την νεκρόσιμο ακολουθία. Ο Λαλουά αναφερόταν στις καμπάνες της εκκλησίας της ιδιαίτερης πατρίδας του, ένα χωριό στην περιφέρεια Ζηρά της Ανατολικής Γαλλίας. Το δεύτερο κομμάτι φέρει τον τίτλο «Και το φεγγάρι κατεβαίνει στον ναό που κάποτε υπήρξε». Η επιλογή αυτού του παράξενου τίτλου συνδέεται μάλλον με αναφορά του Λουί Λαλουά στην Άπο Ανατολή. Ο Γάλλος συνθέτης αφιέρωσε αυτό το κομμάτι στον επιστήθιο φίλο του, ο οποίος ήταν μουσικολόγος, μουσικοκριτικός καθώς και συνολόγος, δηλαδή επιστήμονας που ειδικεύεται στον κινέζικο πολιτισμό. Η τρίτη και τελευταία σύνθεση του δεύτερου τόμου φέρει τον τίτλο «Χρυσόψαρα». Είναι πιθανώς εμπνευσμένη από ένα ιαπωνικό μελανόχρυσο εικαστικό έργο που ο Debussy είχε κρεμασμένο στην οικία του. Απεικόνιζε ένα δέντρο και δύο χρυσόψαρα στο νερό. Η σύνθεση αφιερώθηκε στον περίφημο καταλανό πιανίστα Ρικάρδο Βίνιες, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα του δεύτερου τόμου της συλλογής εικόνες στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 1908. Ακούμε και πάλι τον Νικολάη Λουγκάνσκι.

Ακούσαμε τα τρία κομμάτια που αποτελούν τον δεύτερο τόμο της συλλογής «Η Σουίτας για πιάνο» με γενικό τίτλο «Εικόνες» του Claude Debussy. Καμπάνες ανάμεσα στα φύλλα και το φεγγάρι κατεβαίνει στον ναό που κάποτε υπήρξε και χρυσόψαρα. Ερμήνευσε ο Νικολάι Λουγκάνσκι από ρεσιτάλ στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας στις 23 Δεκεμβρίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το ρεσιτάλ συνεχίζεται με το χαρούμενο νησί του Debussy. Η πρώτη εκδοχή, που είναι χαμένη και είχε διαφορετικό τίτλο, χρονολογείται τον Ιούνιο του 1903. Ο Debussy έπαιξε αυτή την εκδοχή ιδιωτικά για τον Καταλανό βιρτουόζο, πιανίστα και προσωπικό φίλο του Ρικάρδο Βίνιες. Η αναθεωρημένη εκδοχή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του επόμενου έτους, λίγο μετά την κρυφή θερινή παραμονή του Debussy στην Ίσο Τζέζι, το μεγαλύτερο από τα αγγλο-νορμανδικά νησιά. Ο συνθέτης διέφυγε εκεί μαζί με την έγκυο ερωμένη του και σύζυγο ενός τραπεζίτη, την υψήφωνο Εμά Μπαρντάκ, εγκαταλείποντας την πρώτη σύζυγό του Λιλί Τεξιέ. Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 1904, η πρώτη σύζυγός του αυτοπυροβολήθηκε στο στομάχι σε απόπειρα αυτοκτονίας. Έτσι, η προσωπική ζωή του συνθέτη προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο στους καλλιτεχνικούς και αριστοκρατικούς κύκλους του Παρισιού. Τελικά, ο Debussy πήρε διαζύγιο τον Αύγουστο του 1905 και τον Ιανουάριο του 1908 παντρεύτηκε την Εμά Μπαρντάκ. Αναφέρεται σε πολλές πηγές ότι το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Γάλλου ζωγράφου Ζω Αντουάν Βατό. Ο φημισμένος πίνακας απεικονίζει ζευγάρια εραστών στην εξοχή με ερωτηδείς και το άγαλμα της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα, δίπλα σε ένα δέντρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρικάρδο Βίνιες, η καστική πηγή έμπνευσης υπήρξαν ήδη από το 1903 πίνακες του Άγγλου ζωγράφου Βίλιαμ Τέρνα, που ο συνθέτης είδε στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Το χαρούμενο νησί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Βίνιες στο Παρίσι στις 10 Φεβρουαρίου 1905. Ο Νικολάι Λουγκάνσκι έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το χαρούμενο νησί του Κλοντ Ντεμπισί. Το ρεσιτάλ του Ρώσου πιανίστα Νικολάη Λουγκάνσκι συνεχίζεται με 4 από τις 12 σπουδές που αποτελούν το έργο 8 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Γραμμένες το 1894, τυπώθηκαν το επόμενο έτος. Οι σπουδές που θα ακούσουμε είναι οι ακόλουθες. Αριθμός 2 σε Φα διες Ελάσσονα, αριθμός 8 σε Λα υφε σημίζωνα, αριθμός 10 σε Ρε υφε σημίζωνα και αριθμός 11 σε Σι Ελάσσονα.

Ακούσαμε 4 από τις 12 σπουδές που αποτελούν το έργο 8 του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Αριθμός 2 σε Φάδιες Ελάσσονα, αριθμός 8 σε Λάι Φεσιμίζωνα, αριθμός 10 σε Ρέι Φεσιμίζωνα και αριθμός 11 σε Σι Ελάσσονα. Ερμηνεύσει ο Νικολάι Λουγκάνσκι από ρεσιτάλ στη Μεγάλη Αίθουσα του Δίου της Μόσχας στις 23 Δεκεμβρίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το ρεσιτάλ θα ολοκληρωθεί με τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Κήπη στη βροχή» από την τρίπτυχη σουίτα με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Η σουίτα ολοκληρώθηκε το 1903. Τα 3 κομμάτια της σουίτας φέρουν τους τίτλους «Παγώδες», «Εσπέρα στη Γρανάδα» και «Κήπη στη βροχή». Η πρεμιέρα δόθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1904 στην πόλη του Φωτός από τον περίφημο Καταλανό πιανίστα Ρικάρδο Βίνιες. Ο Βίνιες, που έδωσε τις πρεμιέρες πολλών σύγχρονων έργων της εποχής του, ήταν προσωπικός φίλος του Ντεμπισί, του Ραβέλ, του Σατί, του Φάγια, του Γρανάδος και πολλών άλλων επιφανών συθετών. Ο Νικολάι Λουγκάνσκι έχει και πάλι τον λόγο.

0: Ήταν η Κύπη στη βροχή από την τρίπτυχη σουίτα με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Ερμήνευσε ο Νικολάη Λουγκάνσκι από ρεσιτάλ στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας στις 23 Δεκεμβρίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο. Μια εκκλησιαστική παρουσία που χωρίς θόρυβο έχει συνδέσει το λόγο με τη διακονία και την πνευματική εγρήγορση με την ανθρώπινη εγκύτητα. Τιμή Σένεκεν για τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Το σημαντικότερο μάθημα που πήρα από τον Αλφρέντ Κορτό ήταν το ότι ο πιανίστας πρέπει να ζει και να αναπνέει με τη μουσική και να θέτει ολόκληρη την ύπαρξή του στην υπηρεσία των σκέψεων και των συναισθημάτων του συνθέτη. Αυτά τα παράξενα ιερογλυφικά πάνω στο χαρτί δεν σημαίνουν τίποτα αν δεν μεταμορφωθούν σε κάτι ζωντανό και παλώμενο που να αγγίζει τον ίδιο και τους άλλους, μου έλεγε, και αυτό που ζητούσε από εμένα, όπως και από όλους τους μαθητές του, ήταν να κατανοήσω την ουσία του κάθε έργου, να ανακαλύψω τη φωνή του συνθέτη και να αποδώσω αυτή τη φωνή με την προσωπική μου φαντασία. Αυτά είχε πει σε μια συνέντευξή της η Μάγντα Ταλιαφέρο, η οποία μαθήτευσε το 1908 δίπλα στον επιφανή γαλλοελβετό πιανίστα, μαέστρο και επί 50 σχεδόν χρόνια καθηγητή του Κονσερβατουάρ και της δικής του Εκόλ Νορμάλ, όπως και πολλοί εξίσου διάσημοι ομοτεχνίτης, μεταξύ των οποίων η Κλάρα Χάσκιλ, ο Ντίνου Λιπάτη, η Ιβόν Λεφεμπύρ, ο Αλφρέντο Καζέλα, ο Γκονθάλο Σοριάνο, ο Σαμσόν Φρανσουά, ο Βλάντο Περλεμούτερ και η Τζίνα Μπαχάουερ. Ενεργός πιανίστας από το 1897 και μέλος του διεθνούς φήμης τρίο Κορτό Τιμπό Καζάλς από το 1905 ως το 1934, παράλληλα με τη σολιστική του δραστηριότητα που διήρκεσε ως το 1958, ο Αλφρέντ Κορτό έπαιξε και ηχογράφησε ένα ευρύ ρεπερτόριο μπαρόκ, κλασικών, ρομαντικών και σύγχρονων έργων, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τη γαλλική πιανιστική μουσική από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1930. Οι κριτικές παρουσιάσεις των έργων 20 Γάλλων συνθετών που εξέδωσε ως το 1944 σε 3 τόμους με το γενικό τίτλο «Η γαλλική μουσική για πιάνο» και οι 2 τόμοι που αφιέρωσε στα πιανιστικά έργα των Σεζάρ Φρανκ και Κλοντ Ντεμπισί αποτελούν μαζί με τις ηχογραφήσεις του γαλλικού ρεπερτορίου του τη σημαντικότερη συνεισφορά του στην ανάδειξη της ρομαντικής και της νεότερης γαλλικής πιανιστικής σχολής.

Αλφρέντ Κορτό εντρίφησε ιδιαίτερα στα έργα του Κλοντ Ντεμπουσί, χωρίς να είναι γνωστό αν η σχέση τους υπήρξε κάτι περισσότερο από κοινωνική όσο ζούσε ο συνθέτης. Μετά το θάνατό του το 1918, ο Κορτό έπαιξε τα πρελούδια του πρώτου τεύχους του στη χείρα του Έμα Μπαρτάκ και στην κόρη τους Σουσού. Το 1920 δημοσίευσε ένα δοκίμιο για τα πιανιστικά έργα του, στο τεύχος που αφιέρωσε στη μνήμη του η μουσική επιθεώρηση, και το 1922 εξέδωσε τον τόμο «Η μουσική για πιάνο» του Claude Debussy, το οποίο αποτελεί μέχρι σήμερα έργο αναφοράς και χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μία επισκόπηση της ζωής του συνθέτη και μία ανάλυση του μουσικού του ύφους. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μία λεπτομερή δομική, αρμονική και μελωδική ανάλυση όλων των πιανιστικών του έργων, ενώ το τρίτο μέρος περιλαμβάνει σπουδές και ασκήσεις του Κορτό, σχεδιασμένες έτσι ώστε να βοηθήσουν τους εκτελεστές των έργων του Ντεμπουσί να βελτιώσουν την τεχνική τους. Το 1923 ο Κορτό έκανε την πρώτη ηχογράφηση της παιδικής γωνιάς, την οποία ηχογράφησε άλλες τρεις φορές ως το 1953. Το 1929 ηχογράφησε τη σονάτα για βιολί και πιάνο με τον Ζακ Τιμπό. Το 1931 ηχογράφησε για πρώτη φορά και τα 12 πρελούδια του πρώτου τεύχους. Και το 1936 συνόδευσε τη σοπράνο Μάγκι Τέιτ στην ηχογράφηση 14 τραγουδιών του, γραμμένων ανάμεσα στο 1891 και το 1910, σε ποίηματα των Πολ Βερλέν, Πιέρ Λουίς, Τριστάν Λερμίτ, Φρανσουά Βιγιόν και του ίδιου.

Από τα 14 τραγούδια του Claude Debussy που ηχογράφησε το 1936 στο Λονδίνο η σοπράνο Maggie Tate με τον πιανίστα Alfred Cortot, ακούσαμε το Σελινόφος σε ποίηση Paul Verlaine, το τραγούδι του Ονείρου πάνω σε ένα ποίημα του Debussy, δύο τραγούδια της Βιλιτός σε ποίηση Pierre Louis και την μπαλάντα των γυναικών του Παρισιού σε ποίηση François Villon. Στον τόμο του «Η μουσική για πιάνο» του Claude Debussy, που εξέδωσε το 1922 και θεωρείται έργο αναφοράς μέχρι και σήμερα, ο Cortot αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Ο Debussy αναβίωσε τη μυστηριώδη απόλαυση των ήχων, δημιουργώντας μια εκλεπτισμένη αρμονική ατμόσφαιρα, μέσω της οποίας μπόρεσε να εκφράσει την ευαισθησία του και να προσδώσει στην πιανιστική δεξιοτεχνία μία μοναδική ποιητική αξία και μία δυνατότητα απόλαυσης που εκείνη την εποχή είχε στερήσει από τη γαλλική μουσική η αυστηρότητα της σχολής του Σεζάρ Φρανκ. Τα πρελούδια του Debussy είναι το έργο του που αντανακλά πιστότερα από κάθε άλλο τη φρεσκάδα και την ποικιλομορφία μιας τέχνης που η μαγική της δύναμη μοιάζει να εξελίσσεται σε ένα όλο και πιο λεπτέσθητο επίπεδο. Ο Cortot, που είχε στη συλλογή του τα 12 πρελούδια του πρώτου τεύχους σε χειρόγραφες παρτιτούρες του Debussy, τα έπαιξε το 1928 στο πρώτο από τα 3 αθηναϊκά ρεσιτάλ του στο Θέατρο Κεντρικών μαζί με την παιδική γωνιά και τα ηχογράφησε στο Λονδίνο 2 φορές. Την πρώτη το 1931 και τη δεύτερη που θα ακούσουμε σήμερα το 1949.

Από ηχογράφηση του 1949 στο Λονδίνο, ο Αλφρέντ Κορτό έπαιξε τα 12 πρελούδια του πρώτου τεύχους του Κλοντ Ντεμπισί. Έργο του 1910, που είχε πρωτοηχογραφήσει ολόκληρο το 1931, ενώ το 1928 το έπαιξε και σε αθηναϊκό ρεσιτάλ του στο Θέατρο Κεντρικών. Στην πολυετή σταδιοδρομία του, ο επιφανής γαλλοελβετός πιανίστας, μαέστρος και καθηγητής, μαζί με τα έργα των αγαπημένων του συνθετών Φρανκ, Σενσάνς, Φορέ, Ραβέλ και Ντεμπισί, έπαιξε επίσης έργα των Λαλό, Σοσόν, Σαμπριέ και Ντικά, ενώ εκτός από το περίφημο τρίτομο έργο του «Η γαλλική μουσική για πιάνο» και τους δύο τόμους που αφιέρωσε στα πιανιστικά έργα των Φρανκ και Ντεμπισί, εξέδωσε σημαντικές μελέτες και θεωρητικά βιβλία για την τεχνική και την ερμηνεία του πιάνου. Ο Αλφρέντ Κορτό έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση το 1958 στο φεστιβάλ του Πραντ ως προσκεκλημένος του Πάμπλο Καζάλς, ο οποίος θέλησε να συμφιλειωθεί με τον παλιό του φίλο και συνεργάτη μετά τη ρήξη τους για πολιτικούς λόγους την περίοδο του πολέμου, και πέθανε στη Λοζάνη σε ηλικία 85 ετών το 1962. Ο μύθος που δημιούργησε γύρω από το όνομά του από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του παραμένει ζωντανός μέχρι τις μέρες μας.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Μιχαήλ Γκλίνκα, 1804-1857. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Αναφερθήκαμε χθες στη διαμονή του Μιχαήλ Γκλίνκα στην Ιταλία μεταξύ του 1830 και του 1833. Σκοπός του ήταν η βελτίωση της υγείας του και η μελέτη της Ιταλικής όπερας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για τα άλλα ταξίδια του στην Ευρώπη. Μετά την Ιταλία λοιπόν, το 1833, έμεινε στο Βερολίνο για να σπουδάσει σύνθεση με τον Siegfried Denn. Εκεί έμαθε για το θάνατο του πατέρα του το 1834 και έφυγε σπευσμένα για να επιστρέψει στο Νοβοσπάσκογε. Να πούμε ότι και το τελευταίο ταξίδι της ζωής του ήταν και πάλι στο Βερολίνο το 1856 για περαιτέρω μουσικές μελέτες, όπου και πέθανε το Φεβρουάριο του 1857. Η διετία 1844-1845 τώρα τον βρίσκει στο Παρίσι, όπου κατέφυγε μετά την απογοήτευσή του από την ψυχρή υποδοχή που επεφύλαξαν στην όπερά του Ρουσλάνος και Λουντμίλα στην Αγία Πετρούπολη. Στο Παρίσι θα βρει έναν απρόσμενο και ενθουσιώδη σύμμαχο στο πρόσωπο του Έιτορ Μπερλιόζ. Η γνωριμία τους υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές για την αναγνώριση της ρωσικής μουσικής στη Δύση. Την άνοιξη του 1845, ο Μπερλιόζ διεύθυνε αποσπάσματα από τις όπερες του Γκλίνκα σε συναυλίες του στο Παρίσι και αυτή θεωρείται η πρώτη φορά που ρωσική έντεχνη μουσική ακούστηκε επίσημα στη Δυτική Ευρώπη. Ο Γάλλος συνθέτης, που ήταν και δεινός κριτικός, έγραψε ένα εγκομιαστικό άρθρο στην εφημερίδα Journal de Débat, το περιοδικό συζητήσεων, εξυπνώντας την πρωτοτυπία, τη μελωδικότητα και τον εθνικό χαρακτήρα της μουσικής του Γκλίνκα. Ο Γκλίνκα με τη σειρά του βέβαια εντυπωσιάστηκε από την φανταστική ενορχίστρωση του Μπερλιόζ και η επιρροή αυτή τον ώθησε να εμβαθύνει τις γνώσεις του στις νέες δυνατότητες της ορχήστρας, τις οποίες μετέφερε στη ρωσική σχολή, καθώς και να συνθέσει αργότερα τις δικές του ορχιστρικές φαντασίες. Πάντως, εκτός των άλλων, με την υποστήριξή του ο Μπερλιόζ έδωσε στον Γκλίνκα την αυτοπεποίθηση που είχε χάσει στη Ρωσία. Μετά από την στήριξη που βρήκε στο Παρίσι, ο Γκλίνκα ένιωσε έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ισπανία, που θα γινόταν ο επόμενος μεγάλος σταθμός της έμπνευσής του. Έτσι, την περίοδο 1845-1847 έζησε στη Μαδρίτη και τη Γρανάδα, όπου μελέτησε τη λαϊκή μουσική και τους ισπανικούς χορούς. Από αυτό το ταξίδι προέκυψαν και οι δύο διάσημες ισπανικές εισαγωγές του. Η Χώτα Αραγωνέσα, σημειώσεις από την Αραγωνία το 1845 και το Souvenir du Nuit d'été à Madrid, ανάμνηση μιας καλοκαιρινής νύχτας στη Μαδρίτη που γράφτηκε το 1848, αλλά η τελική και πιο γνωστή της έκδοση ολοκληρώθηκε το 1851. Ας απολαύσουμε και τις δύο εξαιρετικές ισπανικές εισαγωγές στη συνέχεια, δύο έργα που μοιάζουν πολύ μοντέρνα για την εποχή τους και πέραν της πανέμορφης επεξεργασίας ισπανικών μελωδιών, σίγουρα θα διακρίνουμε και την πρόσφατη επιρροή του Μπερλιόζ στην λαμπερή ενορχίστρωση του συνθέτη μας. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Γευγένη Σβιετλάνοφ στο Πόντιουμ.

Ο Γευγένης Σβιετλάνοφ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης και ερμήνευσαν τις δύο πανέμορφες ισπανικές εισαγωγές, σύνθεση του 1845 η πρώτη και του 1848, επανεπεξεργασμένη εκ νέου το 1851 η δεύτερη, του Μιχαήλ Γκλίνκα. Μερικά πράγματα ακόμα για τα ταξίδια του αλλά και τη ζωή του. Στην πρώτη του διαμονή στο Βερολίνο από το 1833, ο Γκλίνκα, κατά τη διάρκεια των σπουδών του με τον θεωρητικό Siegfried Denn, ερωτεύτηκε παράφορα μια μαθήτριά του ή συνάδελφό του, δεν είναι σίγουρο, που ήταν τραγουδίστρια. Το όνομά της δεν είναι γνωστό. Γνωστό όμως είναι ότι για εκείνη συνέθεσε τις 6 σπουδές για κοντράλτο την ίδια χρονιά. Κατέστρωσε ένα σχέδιο να επιστρέψει σε αυτήν, αλλά όταν η Γερμανίδα υπηρέτρια της αδερφής του, με την οποία ταξίδευε για τη Γερμανία, εμφανίστηκε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα για να περάσει τα σύνορα μαζί του, εγκατέλειψε το σχέδιό του μαζί και τον έρωτά του και ξεκίνησε για την Αγία Πετρούπολη, όπου ξαναβρέθηκε με τη μητέρα του και γνώρισε την Μαρία Πέτροβνα Ιβάνοβα, με την οποία ύστερα από μια σύντομη σχέση παντρεύτηκαν. Λέγεται ότι τα αρχικά του αισθήματα για αυτήν τον ενέπνευσαν να συνθέσει το πανέμορφο τρίο στην πρώτη πράξη της όπερας του «Μια ζωή για τον Τσάρο» της τριετίας 1834-1836. Αυτό όμως ποσός την συγκίνησε, καθώς η Μαρία ήταν αδιάφορη για τη μουσική του. Δεν έφτανε αυτό, ο δύστυχος Μιχαήλ υφίστατο και μια συνεχή κακοπροαίρετη κριτική από εκείνη και σαν να μην έφτανε και από την πεθερά του. Και μιας που έτσι γάμος δεν στεριώνει, χώρισαν μετά από μια διαδικασία διαζυγίου εξαιρετικά χρονοβόρα και ψυχοφθόρα. Ο Γκλίνκα δεν ξαναπαντρεύτηκε, άρα είχε μια μεγάλη ερωτική σχέση στη συνέχεια της ζωής του με την Εκατερίνα Κέρν, την οποία είχε γνωρίσει τον καιρό που ήταν ήδη παντρεμένος το 1839. Το διαζύγιο με τη Μαρία βγήκε τελικά το 1846 και στο διάστημα αυτό, μετά και από μια έκτρωση στην οποία προχώρησε η Κατερίνα, η σχέση τους ατόνισε και απομακρύνθηκαν τελικά ο ένας από τον άλλο. Μιας και αναφερθήκαμε προλίγου στο πραγματικά συγκλονιστικό τρίο από την όπερα «Μια ζωή για τον Τσάρο», ας περάσουμε να το ακούσουμε. Στην ιστορία που διαδραματίζεται στην όπερα αυτή, έχουμε να κάνουμε με μια μαχητική διαπλοκή μεταξύ Ρώσων και Πολωνών με δραματικές συνέπειες. Δεν χρειάζεται όμως να πλατιάσουμε στην εξιστόρηση του λιμπρέτου. Το τρίο που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο «Μη με πικραίνεις αγαπημένε μου» και αποτελεί την κορύφωση της πρώτης πράξης. Ακούμε τον μπάσο Μύρο Τσανγκάλοβιτς στο ρόλο του Ιβάν Σουσάνιν, τη σοπράνο Μαρία Γκλαβάσεβιτς στο ρόλο της Αντονίντα, της κόρης του, και τον τενόρο Ντράγκο Στάρτς στο ρόλο του μνηστήρα του Μπογκδάν Σομπίνιν. Οι δύο τελευταίοι, ως ρόλοι ασφαλώς, προσπαθούν να πείσουν τον απρόθυμο Σουσάνιν να δώσει την ευλογία του για το γάμο τους εν μέσω της αναστάτωσης που προκαλεί η είδηση για την εκλογή του νέου τσάρου. Μαζί τους η χοροδία του Ιουγκοσλαβικού στρατού και η ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Βελιγραδίου υπό τη διεύθυνση του Όσκαρ Ντάνον.

Ο μπάσος Μύρο Τσανγκάλοβιτς, η σοπράνο Μαρία Γκλαβάσεβιτς και ο τενόρος Ντράγκο Στάρτς ερμήνευσαν το περίφημο τρίο «Μη με πικραίνεις αγαπημένε μου» από την πρώτη πράξη της όπερας «Μια ζωή για τον Τσάρο», σύνθεση της τριετίας 1834-1836 του Μιχαήλ Γκλίνκα. Μαζί τους ερμήνευσε η χοροδία του Ιουγκοσλαβικού στρατού και η ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Βελιγραδίου υπό τη διεύθυνση του Όσκαρ Ντάνον. Θα περάσουμε στη συνέχεια σε ένα θαυμάσιο φωνητικό κουαρτέτο από την τρίτη πράξη της όπερας για μπάσο, κοντράλτο, τενόρο και σοπράνο με τον τίτλο «Αντωνίντα, αγαπητά μου παιδιά», όπου οι ήρωες εκφράζουν την ευτυχία τους για τον επερχόμενο γάμο της Αντωνίντα και του Σομπίνιν λίγο πριν την εισβολή των Πολωνών στο σπίτι, καθώς και στο κομμάτι με τον τίτλο «Αντωνίντα, τι συνέβη» που ακολουθεί λίγο αργότερα για τενόρο, σοπράνο και μειχτή χοροδία. Μια πολύ έντονη στιγμή, καθώς ο Σομπίνιν καταφθάνει και βρίσκει την Αντωνίντα σε κατάσταση απόγνωσης μετά την απαγωγή του πατέρα της από τους Πολωνούς, με έξοχο ρωσικό χρώμα που σίγουρα επηρέασε μεταγενέστερους συνθέτες σαν τον Μποροντίν, τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ και όχι μόνο ασφαλώς. Ερμηνεύουν ο μπάσος Μύρο Τσανγκάλοβιτς, η σοπράνο Μαρία Γκλαβάσεβιτς, ο τενόρος Ντράγκο Στάρτς και η κοντράλτο Μιλ Μιλαντίνοβιτς. Τη χοροδία του Ιουγκοσλαβικού στρατού και την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Βελιγραδίου διευθύνει ο Όσκαρ Ντάνον.

Όσκαρ Ντάνον δίευθυνε τη χοροδία του Ιουγκοσλαβικού στρατού, την ορχήστρα της εθνικής λυρικής σκηνής του Βελιγραδίου και του Σολίστ και ερμήνευσαν δύο μέρη από την τρίτη πράξη της όπερας «Μια ζωή για τον Τσάρο» του Μιχαήλ Γκλίνκα. Αντονίντα, αγαπητά μου παιδιά, και Αντονίντα, τι συνέβη. Μια ιστορική ηχογράφηση του 1955 που έκανε μάλιστα γνωστή την όπερα αυτή στη Δύση κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η όπερα αυτή σε τέσσερις πράξεις θεωρείται ο θεμέλιος λίθος της ρωσικής εθνικής σχολής. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο μεγάλο πέτρινο θέατρο Μπαλσόι της Αγίας Πετρούπολης, προκάτοχος του σημερινού θέατρου Μαρίνσκι, στις 9 Δεκεμβρίου του 1836. Ο αρχικός τίτλος ήταν Ιβάν Σουσάνιν, αλλά ο Γκλίνκα τον άλλαξε σε «Μια ζωή για τον Τσάρο» λίγο πριν την πρεμιέρα, ως χειρονομία προς τον Τσάρο Νικόλαο τον Πρώτο, ο οποίος είχε παρακολουθήσει μάλιστα τις πρόβες. Εκείνος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την όπερα, αλλά και με την κίνηση του Γκλίνκα να αλλάξει προς τιμήν του τον τίτλο, που του χάρισε ένα δακτυλίδι με τοπάζι και διαμάντια αξίας 4.000 ρουβλίων. Ήταν η πρώτη ρωσική όπερα χωρίς ρετσιτατίβο που συνδύαζε την ευρωπαϊκή τεχνική με τη ρωσική λαϊκή μελωδία. Είχε μεγάλο αντίκτυπο σε όλους τους μεταγενέστερους Ρώσους συνθέτες, στον Τσαϊκόφσκι, στην Ομάδα των Πέντε. Με αυτή την όπερα άνοιγε παραδοσιακά κάθε νέα σεζόν στα θέατρα Μπαλσόι και Μαρίνσκι μέχρι το 1917. Θα περάσουμε στη συνέχεια να απολαύσουμε και τρεις χορούς από την δεύτερη πράξη. Κρακόβιακ, Βάλς και Μαζούρκα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Βλαντίμιρ Φεντασέγεφ.

0: Ο Βλαντίμιρ Φεντασέγεφ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μόσχας και ακούσαμε τρεις χορούς, Κρακόβιακ, Βάλς και Μαζούρκα, από τη δεύτερη πράξη της όπερας του Μιχαήλ Γκλίνκα «Μια ζωή για τον Τσάρο», γραμμένη την τριετία 1834-1836. Και με τα αποσπάσματα από την θαυμάσια αυτή όπερα σταθμό για τη ρωσική μουσική, και η τρίτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Μιχαήλ Γκλίνκα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 και πάλι για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Madame Four στο Αναγεννησιακό Λαούτο ακούσαμε χορό Καλάτα του Μιλανέζου λαουτίστα συνθέτη Ιωάν Αμπρόζιο Ντάλτσα. Τον συναντάμε στη Βενετία του 1508, που η μουσική του με τις ισπανικές επιρροές είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Απόδειξη το ότι ο εκδότης μουσικής σου Ταβιάνο Πετρούτσι, αν όχι ο μοναδικός ένας από τους τρεις σε όλη την Ευρώπη, και μέχρι το 1520 με εξασφαλισμένο το μονοπόλιο στις μουσικές εκδόσεις στη Βενετία με άδεια του Δόγη, εκδίδει αυτή τη χρονιά ακόμη μια συλλογή του Ντάλτσα. Ο χορός Καλάτα συμπεριλαμβάνεται στο τέταρτο βιβλίο με ταμπουλατούρες για λαούτο, στην πλειοψηφία του συνθέσεις χορών στον παλμό της μουσικής του δρόμου, που μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα σπίτια των ευγενών όλης της Ευρώπης. Από αυτή τη Βενετία της πρώιμης αναγέννησης, που ήδη αγαπά τη μουσική και λόγω και του εκδότη της, είναι ήδη με κάποιο τρόπο κέντρο της μουσικής δημιουργίας, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ας ξεκινήσουμε για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας. Διασχίζουμε περίπου δύο αιώνες για να σταθούμε στη Ρώμη του 1700, επίσης για μια μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής, πανευρωπαϊκός. Μουσική από τη νέα συλλογή 47χρονου συνθέτη του μεγάλου αστεριού της Ρώμης. Περιλαμβάνει 12 σονάτες για βιολί, που σημαίνει βιολί και μπάσο κοντίνου, συνήθως από βιολόνε, βαθύτερου ήχου, δηλαδή και μεγαλύτερου σε μέγεθους εγχόρδου με δοξάρι και τσέμπαλο. Η συλλογή περιλαμβάνει και εκκλησιαστική και κοσμική μουσική, είναι μοιρασμένη, και σονάτες ντακέζα και σονάτες στα κάμερα. Πέρα από την υπέροχη μουσική, είναι ένας ακόμα λόγος για την εμπορική της επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια ξεπερνά τις 50 επίσημες εκδόσεις και ακόμα περισσότερες πειρατικές. Ξεπερνά τα όρια της Ρώμης, της Ιταλικής επικράτειας. 17 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη, το 1736, από αυτές τις σονάτες εκδίδονται σε εκδοχή για ξύλινο φλάουτο από Γάλλο εκδότη στο Παρίσι. Σε αυτή την εκδοχή απόδειξη της διάρκειας το χρόνο θα ακούσουμε μουσική από την τελευταία σονάτα της αρχικής συλλογής, από σονάτα τα κάμερα, με σειρά παραλλαγών πάνω σε διάσημη, πολύ αγαπητή, επαναλαμβανόμενη αλληλουχία συγχορδιών με πορτογαλικές ρίζες, γνωστή ως λαφολία. Από την σονάτα αριθμός 12 σε σόλε λάσονα για βιολί όπους 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, πρώτη σύνθεση σονάτα με το θέμα της φολία, αντάτζιο, αλέγκρο, αντάτζιο και την τελευταία παραλλαγή αλέγκρο με τον Φρανς Μπρούγκερ στη φλογέρα με ράμφους, την Άνερ Μπίλσμα στο τσέλο και τον Γκούσταβ Λεόνχαρτ στο τσέμπαλο.

Από το Λονδίνο πεταγόμαστε ως το Παρίσι του 1800, ίσως και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, όπου ο γιος ενός ελοποιού με πραγματικό ταλέντο και σκληρή δουλειά, από τη χοροδία της εκκλησίας της μικρής πόλης του Ζουανβίλια, είναι πλέον καταξιωμένος βιρτουόζος σολίστας, καθηγητής στο νεοσύστατο κονσερβατουάρ, παίζει φαγκότο στην ορχήστρα της όπερας του Παρισιού και γράφει μουσική για την μπάντα πνευστών της Εθνικής Φρουράς. Είναι το αστέρι της οργανικής μουσικής και κυρίως της μουσικής για πνευστά. Ήρθαμε για μουσική από το πρώτο τελευταίο κοντσέρτο του για φλάουτο, το οποίο όπως πάντα παίζει ο ίδιος στο κοινό του Παρισιού, που θαυμάζει για άλλη μια φορά το ταλέντο του, τον ήχο του, τη μουσική του. Και οι κριτικοί συμφωνούν, λένε πως είναι το καλύτερο, το πιο όριμο, το πιο ολοκληρωμένο κοντσέρτο του. Αν τελικά οι ημερομηνίες είναι σωστές, όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 2 χρόνια πριν καταρρεύσει, ίσως από τη σκληρή δουλειά ή ακόμα και από την πολύ μεγάλη επιτυχία, και οδηγείται σε ψυχιατρικό άσυλο που περνά τους τελευταίους μήνες στη ζωή του. Και η απόδειξη του αποτυπώματος της μουσικής του στο κοινό και τους συναδέλφους της εποχής του είναι πως το κονσέρτο του, αριθμός 13 για φλάουτο, εκδίδεται μετά το θάνατό του ή και μετά το θάνατό του. Από το κονσέρτο αριθμός 13 του François de Vienne θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Assai με τον Patrick Galois στο φλάουτο, την Swedish Chamber Orchestra σε διεύθυνση του σολίστα.

ότι θα σταματήσω ποτέ να σας αγαπώ, να μην το πιστέψετε, αγαπητά μου μάτια. Ούτε καν για αστείο δεν θα σας εξαπατήσω. Ήσασταν και είστε οι σπίθες μου. Και θα είστε, αγαπημένα μου μάτια, η όμορφη φωτιά μου όσο ζω. Σε ελεύθερη απόδοση, στίχη του Πιέτρο Μεταστάζιο, που μας φέρνουν στο 1834, σε βραδινή διασκέδαση στο σαλόνι του πιο διάσημου, ίσως και το πιο πλούσιου συνθέτη των ημερών του. Έχει να συνθέσει όπερα από το 1829, από την τελευταία του μεγάλη επιτυχία, τον Γουλιέλμο Τέλο, και όλοι αναρωτιούνται γιατί. Εκείνος όμως δεν κάνει δηλώσεις. Ίσως μόνο ο καθισμένος στο πιάνο για τη διασκέδαση με τους φίλους του. «Λα αντικερατσόνε», η δήλωση του Τζοακίνο Ροσίνη, κατσονέτα γνωστή και με τους πρώτους στίχους της, «Και ο Μάιβι πόσα λασάρντα μάρε», με τον τενόρο Ρόκουελ Μπλέικ και τον Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο.

Βρισκόμαστε τώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας του 1855. Ακολουθούμε βιρτουόζο βιολονίστα σε διάλειμμα από την εξαντλητική περιοδία του. Γυρίζει όλη την Ευρώπη αυτή την χρονιά μαζί με τον αδερφό του που τον συνοδεύει στο πιάνο. Ήρθαμε για μουσική που συνθέτει σε αυτό το διάλειμμα, μάλλον για τις ανάγκες ανανέωσης ρεπερτορίου, μια σύντομη σύνθεση για το κλείσιμο του προγράμματος, ίσως και ως ανκόρ, μια που το κοινό συνήθως χειροκροτά επίμονα και ζητάει κι άλλο. Συνθέτει ένα παιχνιδιάρικο σκέρτσο που χορεύει στον φρενήρι ρυθμό της λαϊκής ιταλικής ταραντέλας. Σκέρτσο ταραντέλα σε Σόλε Λάσονα, όπως 16 του Henrik Wieniawski, με τον Ιτσακ Πέρλμαν στο βιολί και τον Σάμουελ Σάντερς στο πιάνο.

1976. Για μουσική του 32χρονου Νικολάη, που εδώ και 5 χρόνια από αξιωματικός του ναυτικού έχει διοριστεί καθηγητή σύνθεσης του κονσερβατουάρ και μάλιστα ακόμα πρέπει να φορά τη στολή του μέσα στην τάξη. Μια στολή που του υπενθυμίζει τη μεγάλη απόφασή του, μαζί και να συνειδητοποιήσει πως οι θεωρητικές μουσικές του γνώσεις είναι ίσως ελλειπείς. Γι' αυτό αυτή την περίοδο στρώνεται στη δουλειά, μελετά αντίστοιξη και φούγκα και θέτει στόχους εξάσκησης. Και έτσι ήρθαμε για έργο με το οποίο συμμετέχει σε διαγωνισμό μουσικής δωματίου της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας. Με δομή περισσότερο κλασική, αλλά πλούσια ιδιαίτερη υφή ενορχίστρωσης που του βγαίνει αβίαστα σε ένα κουιντέτο για πιάνο και πνευστά. Φλάουτο, κλαρινέτο, φαγκότο, γαλλικό κόρνο. Η μουσική του δεν βραβεύεται και εκείνος πιστεύει πως φταίει ο πιανίστας, ο οποίος δεν ήξερε να διαβάζει καλά πριμα βίστα και έτσι ήταν αδύνατον στην Επιτροπή να προσέξει το έργο του. Λίγο αργότερα, όταν το έργο του παρουσιάζεται στο κοινό, στην αίθουσα της Ένωσης Συνθετών, έχει μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσουμε μουσική του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Από το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά σε σύ ύφεση μίζωνα, το τρίτο μέρος, Ροντό Αλεγκρέτο, με τους μουσικούς του συνόλου πνευστών Levant Français και τον Eric Lesage στο πιάνο.

Τώρα η διαδρομή μας περνάει από τη Φραγκφούρτη του 1921. Εδώ η μουσική της μεγάλης παράδοσης και νέα μουσική με νέες ιδέες που κοιτούν στο μέλλον συναντώνται σε μικρές και μεγάλες σκηνές της λόγιας μουσικής, την ίδια στιγμή που στα μπαρ και στα καμπαρέ χορεύουν μανιωδώς τους ρυθμούς της τζαζ που έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθαμε για σύνθεση του μουσικού που παίζει πρώτο βιολί, είναι Concertmeister στην ορχήστρα της όπερας. Έχει τις δικές του ιδέες, κάποιες φορές ριζοσπαστικές για τη μουσική και τις αποτυπώνει και σε νότες. Λίγο πριν βάλει σε εισαγωγικά φωτιά στην πόλη με ένα τρίπτυχο όπερα που θα δημιουργήσει σκάνδαλο, λέει σε νότες για πιάνο για τέσσερα χέρια πως όλα στη μουσική μπορούν να υποθούν αλλιώς. Παίρνει τη φούγκα αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα του Johann Sebastian Bach από το πρώτο βιβλίο της συλλογής «Το καλό συγκερασμένο κρυλδοκύμβαλο» και την μεταμορφώνει με συνηθιστικές τρυφές στον έντονο ρυθμό του ragtime. Στην κριτική που βεβαίως ακολουθεί του λένε ότι δεν σέβεται τον Μπαχ και εκείνος απαντά «Νομίζετε ότι ο Μπαχ στριφογυρίζει στον τάφο του? Δεν θα του περνούσε καν από το μυαλό. Αν ζούσε σήμερα ίσως να είχε εφεύρει αυτό το κούνημα. Σίγουρα θα το είχε εντάξει σε αξιοσέβαστη μουσική». Θα ακούσουμε τη σύνθεση για πιάνο, για τέσσερα χέρια, ragtime, με υπότιτλο σε παρένθεση «Vol Temperiet», «Ragtime καλό συγκερασμένο» του Paul Hindemith, με τους μουσικούς του Graus Schumacher, πιάνο duo.

Επόμενος προορισμός μας, η πόλη όπου όλες οι ιστορίες λέγονται με ένα musical αυτή την εποχή και όλα τα είδη μουσικής μπορεί να ενώνονται για να γραφτεί το καλύτερο τραγούδι που θα θυμάσαι ακόμα και όταν δεν θυμάσαι τίποτα άλλο από την ιστορία όταν βγεις από το θέατρο. Συνήθως ένα συναισθηματικό τραγούδι αγάπης. Για ένα τέτοιο τραγούδι ήρθαμε στη Νέα Υόρκη του 1930. Από musical που γράφεται με κείμενο και στίχους του Guy Bolden και του John McGowan και λέει την ιστορία του Ντάνι, κακομαθημένου πλούσιου νέου που ενδιαφέρεται μόνο για τη διασκέδαση, τις γυναίκες και το αλκοόλ, αλλά εξαναγκάζεται από τον πατέρα του να πάει στην Αριζόνα για να διαχειριστεί το ράντζο της οικογένειας και επιτέλους να σοβαρευτεί. Βέβαια, εκείνος πολύ σύντομα μετατρέπει το ράντζο σε κέντρο διασκέδασης. Έρχεται και ο έρωτας με ένα απλό κορίτσι της περιοχής. Όμως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, όπως λέει ο λαός μας, και έτσι πολύ γρήγορα η Μόλι καταλαβαίνει τον πραγματικό του χαρακτήρα και μπερδεμένη σε ρυθμό αργού swing, τραγουδά τα συναισθήματά της και την απογοήτευσή της. Γιατί ο Ντάνι δεν τη βλέπει σοβαρά. Γερόντα Σοφέ, ακούσέ με. Μη μου πεις ποτέ τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Αν δοκιμάσεις, θα ξεκινήσω εξέγερση. Ποτέ μη μου πεις ότι θα νοιαστεί, είμαι σίγουρη ότι έπεσε η αυλαία. Δεν θέλω πια ποτέ να ακούσω χαρούμενη ηρωίδα μυθιστορήματος να λέει πως η μοίρα σου φέρνει σύντροφο. Είναι όλα ανοησίες. Γράφουν τραγούδια αγάπης, αλλά όχι για μένα. Υπάρχει ένα τυχερό αστέρι εκεί ψηλά, αλλά όχι για μένα. Είμαι εντελώς χαμένη. Όλα ξεκίνησαν τόσο καλά, αλλά τι τέλος. Κάθε ευτυχισμένη πλοκή τελειώνει με ένα γάμο. Αλλά όχι για μένα. But not for me. Τραγούδι του George Gershwin από τη μουσική για το musical Girl Crazy. Στην ενορχίστρωση του Russell Bennett με την Kiri Tekanawa, την New Princess Theatre Orchestra σε διεύθυνση του John McGlynn.

Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι για έναν νέο άνδρα που δεν τσάπιζε το καλαμπόκι του. Τον λόγο δεν μπορώ να σας το πω, γιατί αυτός ο νέος άνδρας ήταν πάντα καλά. Φύτευε το καλαμπόκι του τον μήνα του Ιούνιου και τον Ιούλη είχε φτάσει ως το γόνατο. Την 1η του Σεπτέμβρη ήρθε η πρωινή η ψύχρα και όλο το καλαμπόκι χάθηκε. Πήγε στον φράχτη και κρυφοκοίταξε. Εκεί το χρασίδι και τα φυτά ήταν ψηλά ως το σαγόνι, ήταν τόσο ψηλά που έκαναν τον νεαρό να αναστενάξει. Κι έτσι πήγε στο γείτονα την πόρτα, εκεί που είχε πάει κι άλλες φορές ως τότε. «Όμορφη μικρή Δεσποινής, θα με παντρευτείς? Όμορφη μικρή Δεσποινής, τι έχεις να πεις? Έρχεσαι εδώ και θες να παντρευτείς, και το δικό σου καλαμπόκι να μεγαλώσεις δεν μπορείς. Μόνη και ελεύθερη είμαι και θα μείνω. Τεμπέλη άνδρα δεν θα συντηρήσω. Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που καθόλου μεγάλο δεν είναι. Σε ελεύθερη απόδοση στοιχεί τραγουδιού λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που μας φέρουν όμως στο Λονδίνο του 2015, όταν ο Μπομπ Τσίλκοτ με διασκευή του το μετατρέπει σε τραγούδι ρεπερτορίου για την μεγάλη παράδοση χοροδιακής μουσικής της Βρετανίας. Ο τεμπέλης άνδρας, Lazy Man, με το σύνολο Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

Στο τέλος του 16ου αιώνα ο Τζον Ντόουλαντ αφήνει τα δάκρυά του να κυλήσουν, παρακαλώντας στο τέλος να σβήσει το φως, γιατί στην κόλαση δεν θα αισθάνεται τον πόνο της ζωής και την απόρριψή του. Επιλογή μιας διαδοχής συγχορδιών από αυτό το τραγούδι, από το Flow My Tears του Τζον Ντόουλαντ, μας οδηγεί στην Κοπενχάγη του 2017. Με ρυθμούς χορού ριλ της Ιρλανδικής παράδοσης, μπλεγμένους και με την σκανδιναβική μουσική λαϊκή παράδοση, συνθέτη μουσική χορού ανεστραμμένης ψυχολογίας. Μουσική σύνθεση για τον ήχο κλασικού κουαρτέτου Εγχόρδων στο σήμερα. Τελευταίος προορισμός μας, Shine You No More, Μην Λάμπεις Πια, του Rune Tonsgaard Sorensen, με τους μουσικούς του Danish Quartet, συνόλου στο οποίο ανήκει και ο ίδιος.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Στεφανία Γουλιώτη παρουσιάζει το έργο «Το φωνικό της Ιζαμπέλ Μόλναρ» του Δημήτρη Χατζή, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από μια θεατρική αφήγηση που φωτίζει τη μοναξιά, την κοινωνική βία και τις αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις 8:30 στο χώρο του Athens Book Space, στο Πάρκο Ελευθερίας, παρουσιάζεται το χορογραφικό έργο Amnesiac Memory for the Future της Μαριέλλας Νέστορα. Μια παράσταση που εξερευνά τη σχέση μνήμης και λήθης, αναζητώντας πως το σώμα διατηρεί τα ίχνη του παρελθόντος και πως αυτά διαμορφώνουν το μέλλον μας. Στις 9 στο After της Πειραιώς 260, το κουαρτέτο της Καμεράτας Junior Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μουσικής δωματίου με έργα που αναδεικνύουν τη φρεσκάδα, το ταλέντο και τη δημιουργική δύναμη της νέας γενιάς μουσικών. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν ήδη το αύριο της κλασικής μουσικής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δωραίου Ακιμίδου.
2: Ακούτε τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Το 1714, ο ελέκτορ της Αξονίας, βασιλιάς της Πολωνίας και της Λιθουανίας, γνωστός ως Αύγουστος ο Δυνατός, στέλνει τον έφηβο γιο του ως εκπρόσωπό του σε μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη. Το νεαρό διάδοχο άρχοντα συνοδεύει εν είδη διπλωματικού εκπροσώπου επί του πολιτισμού, ζωντανό παράδειγμά του. Ο 26χρονος τότε εξαιρετικός βιολονίστας, συνθέτης και διευθυντής της ορχήστρας της Βασιλικής Αυλής, Johann Georg Pisendel. Η αποστολή επισκέπτεται τη Γαλλία, το Βερολίνο, και από το 1716 έως τις αρχές του 1717 τη Ρώμη, τη Νάπολη, τη Φλωρεντία, τη Βενετία, όπου θα μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα, σχεδόν 9 μήνες. Όσο ο διάδοχος άρχοντας κάνει διπλωματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αρχών της Βενετίας, ο Pisendel ζει την έντονη μουσική ζωή της πόλης, που έχει απ' όλα, αλλά ίσως λίγο περισσότερο αγαπά την όπερα και τη μουσική εγχόρδων με δοξάρι. Ένας από τους μουσικούς και συνθέτες που συναντά είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Συμπαθιούνται αμέσως, γίνονται δάσκαλος και μαθητής, γίνονται φίλοι. Ο Pisendel αντιγράφει όσο περισσότερα έργα συνθετών και του Βιβάλντι μπορεί, με διπλό όφελος, και μαθαίνει και μπορεί να πάρει μαζί του αυτή τη μουσική. Όμως επίσης ο δάσκαλος Βιβάλντι συνθέτει μουσική για τον εκφραστικό ταλαντούχο μουσικό, μουσική που του αφιερώνει κονσέρτι για σόλο βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνου, σονάτες για σόλο βιολί με συνοδεία μπάσο κοντίνου. Μάλιστα κάποιες από τις συνθέσεις αυτές τις αντιγράφει ο ίδιος με το χέρι του νότα-νότα και την αφιέρωση. Δεύτερο μέρος της σονάτας για σόλο βιολί σε φα μείζωνα, που τώρα έχει τον αριθμό καταλόγου 19, και τη γενική αφιέρωση στον τίτλο «Σονάτα ασόλο, facto, per Monsieur Pisendel».

Ακούσαμε μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι. Ζιγ, δεύτερο μέρος της σονάτα α σόλο, Factor per Monsieur Pisentel, δηλαδή σονάτα για σόλο, φτιαγμένη για τον κύριο Pisentel, με αριθμό καταλόγου 19. Με μουσικούς του συνόλου La Serenissima, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Adrian Chandler. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στη τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Μάνο Χατζηδάκη. Έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος, και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται μια συναυλία που θα δοθεί στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τώρα στις 17 του μηνός. Και θα μιλήσουμε για αυτήν στο τέλος της εκπομπής με τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη, που θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Με αυτή την αφορμή θα παίξουμε κομμάτια που θα ακουστούν στην Αμερική του Μάνου Χ, στην Αμερική του Μάνου Χ, μέρος Β, όπως είναι ο τίτλος της συναυλίας. Μουσική που έχει γράψει στην Αμερική, θα παιχθούν εκεί με τους Raining Pleasure, το κλασικό Reflections, και με τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη στο πιάνο η ρυθμολογία. Με την ευκαιρία αυτή θα ακούσουμε τη ρυθμολογία αλλά από το Μάνο Χατζηδάκη, και θα ακούσουμε και μουσική από το Reflections με τους Raining Pleasure, και ξεκινάμε με το Ζεϊμπέκικο του Ταύρου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας καλεσμένο. Το θέμα μας είναι μια έκθεση, η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Μια έκθεση, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του πλανήτη και από τα σημαντικότερα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και παράλληλα υπάρχει και το νέο έκθεμα του αθέατου μουσείου, ο Μαστιγωμένος Σάτυρος. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου, ο κύριος Κώστας Νικολέτζος, για να πούμε μαζί του περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, και πείτε μας.
1: Και εγώ πολύ.
0: Πρώτα-πρώτα, σε τι αναφέρεται η Πύλος του Νέστορα, ποια είναι τα εκθέματα που έχετε φέρει από την Μεσσηνία?
1: Ενδεχομένως το γνωρίζετε, οι ακροατές μας το γνωρίζουν, ότι η έκθεση αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στην Καλαμάτα πριν περίπου ένα χρόνο. Μετά ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, στο Μουσείο Γκετή, και στη συνέχεια έρχεται εδώ και περιλαμβάνει 214 εκθέματα από τη Μεσσηνία και 11 εκθέματα από τις δικές μας συλλογές.
0: Mm. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό το περίφημο δαχτυλίδι με τη σφραγίδα, που είναι εκπληκτικής μικροτεχνίας.
1: Ναι.
0: Που ψάχνανε όλοι να βρουν πώς το κάνανε.
1: Ανάμεσα λοιπόν σε αυτό έχουμε το εκπληκτικό αυτό έκθεμα, το σφραγιδόλιθο της μάχης, όπως λέγεται, που απεικονίζει μία σκηνή μάχης, δύο πολεμιστές οι οποίοι κονταροχτυπιούνται, ας το πούμε, χωρίς κοντάρια μεταξύ τους, και έναν νεκρό, έναν που κοίταται κάτω στα πόδια τους. Είναι μια εκπληκτική σκηνή η οποία προφανώς αποδίδει ένα ολόκληρο έπος, μια εικόνα, μια στιγμή από ένα ηρωικό έπος, όπως η Ιλιάδα που έχουμε στο μυαλό μας, απεικονίζεται μέσα σε αυτήν την μικρογραφική σκηνή πάνω στην ελάχιστη επιφάνεια αυτής της σφραγίδας. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε και πάρα πολλές άλλες σφραγίδες, και έχουμε και εξαιρετικά δείγματα της τέχνης των Μυκηναίων. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει μία χρυσή ψήφος, μία χάντρα δηλαδή, από χρυσό, η οποία είναι φτιαγμένη με τη τεχνική της κοκκίδωσης, δηλαδή έχει έναν πυρήνα, και πάνω σε αυτό τον πυρήνα, τον χρυσό, έχουν κολλήσει 1000 περίπου κουκίδες με εξαιρετικό τρόπο, οι οποίες έχουν διάμετρο 0,38 του χιλιοστού, και όλη η ψήφος έχει διάμετρο 1,1. Φανταστείτε πόσο δεξιοτέχνης ήταν ο καλλιτέχνης, γιατί περί καλλιτέχνη πρόκειται, που έφτιαξε αυτό το αντικείμενο. Όπως και πολλά άλλα, έχουμε ένα μοναδικό στέμα, μοναδικό μυκηναϊκό στέμα, το οποίο μας υποδηλώνει πώς χρησιμοποιούσαν και πώς τοποθετούσαν τα χρυσά φυλάρια που έχουμε βρει σε πάρα πολλούς μυκηναϊκούς τάφους της πρώιμης αυτής περίοδου. Μιλάμε λοιπόν για την τεχνική,
0: Έχετε προβλέψει μεγεθυντικούς φακούς για εμάς που δεν βλέπουμε πολύ καλά?
1: Και εγώ δεν βλέπω πολύ καλά, και φυσικά έχουμε προβλέψει μεγεθυντικούς φακούς, αλλά ρωτάμε κιόλας όλους πώς βλέπαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο καλά και κάναν αυτά τα έργα στο 1500 π.Χ. ας πούμε.
0: Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή για αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω.
1: Ναι, λοιπόν, και το άλλο ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι αυτό που καλούμε τους επισκέπτες μας, σας καλούμε δηλαδή και εσάς, είναι να εισέλθετε στην αίθουσα σαν να μπαίνατε σε ένα εργαστήριο που τα αντικείμενα έχουν βγει από την ανασκαφή, είναι μπροστά μας, μπορούμε να τα κοιτάξουμε από πάρα πολύ κοντά, να τα παρατηρήσουμε, και σας δίνουμε στους τοίχους πληροφορίες που βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν, πώς συντηρήθηκαν, πού δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά.
0: Το χρονικό των ανασκαφών έχουμε μαζί.
1: Και κάτι παραπάνω. Θέλουμε να δούμε την πορεία του εκθέματος από το πεδίο το ανασκαφικό μέχρι την έκθεσή του, μέχρι την πρώτη του δημοσίευση. Και βέβαια να μιλήσουμε και λίγο για τους ανασκαφείς, γιατί δεν ήταν μόνο το ζεύγος Jack Davis, Sharon Stoker, για τους οποίους γίνεται και ένα συνέδριο τώρα στην Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών, δύο κορυφαίοι αρχαιολόγοι που το 2015 ανέσκαψαν αυτόν τον λακοειδή τάφο μέσα στον οποίο βρέθηκε και αυτός
0: ο γρίπας
1: ισοαγίδα της μάχης, ναι. Θελήσαμε να μιλήσουμε και για τους άλλους ανασκαφείς, γιατί η Μεσσηνία, ξέρετε, είναι ένας ευλογημένος τόπος με πάρα πολλές αρχαιολογικές θέσεις, με δεκάδες θολωτούς τάφους. Αυτοί οι μεγαλεπίβολοι επιβλητικοί τάφοι βρίσκονται παντού και έχουν ανασκαφεί και από Έλληνες και από ξένους αρχαιολόγους και από τους αρχαιολόγους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, της εφορίας Μεσσηνίας, και από την αρχαιολογική εταιρεία και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και φυσικά από τους Αμερικάνους αρχαιολόγους, τόσο στον Εγκλιανό όσο και στα Νιχώρια κοντά στην Καλαμάτα.
0: Να πούμε ότι η έκθεση αυτή είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και θέλω σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω και για το αθέατο μουσείο. Αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή πάντα υπάρχει λόγος να επισκεφθεί κανείς το αρχαιολογικό μουσείο, είτε γιατί υπάρχει το αθέατο μουσείο, τώρα υπάρχει και αυτή η έκθεση. Όποιος το έχει επισκεφθεί, αξίζει να το ξαναεπισκεφθεί.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για την έκθεση. Ότι το μουσείο μας κάθε μέρα πλην Τρίτης είμαστε 8 με 8 ανοιχτοί, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, και την Τρίτη είμαστε 1 με 8. Επιπλέον, αν μπείτε στο site, θα δείτε ότι προσφέρουμε και ξεναγήσεις και Σαββατοκύριακα και εκτός ωραρίου για όλους, προκειμένου να προβληθεί η έκθεση, να δει τη δική μας τη ματιά, να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ πολύ συχνά κάνω και βόλτες μέσα στον εκθεσιακό χώρο, να συζητήσω, να δω τις εντυπώσεις, να δω τις απορίες, να μιλήσω με τους ανθρώπους. Έχουμε και ένα βιβλίο επισκεπτών, μπορεί κάποιος να γράψει τις εντυπώσεις του και βέβαια να μας στείλει και mail. Τώρα, και εννοείται, υπάρχει και η δράση του αθέατου μουσείου.
0: Πριν πάμε στο αθέατο μουσείο, τώρα που μου το είπατε αυτό, έχω την απορία, μετά τις 31 Οκτωβρίου, τι θα γίνει αυτή η έκθεση? Θα πάει στη Μεσσηνία πάλι να εκτεθεί μόνιμα?
1: Κοιτάξτε, μετά τις 31 Οκτωβρίου υπάρχει ένα ενδεχόμενο, υπάρχει μια παράταση. Και βέβαια τα περισσότερα από τα ευρήματα θα εκτεθούν στο νέο μουσείο, το νέο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας, που κατασκευάζεται στην χώρα Μεσσηνία, στη χώρα Τριφυλίας, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ανοίξει τις πύλες του και θα είναι... Υπήρχε ένα παλιότερο μουσείο και τώρα ανακοινίζεται εκβάθρον.
0: Έχουμε και πολλά καινούργια εκθέματα πλέον που θα μπουν εκεί, πολλά καινούργια ευρήματα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο αθέατο μουσείο, σε αυτή την εκπληκτική πρωτοβουλία πραγματικά, η οποία φέρνει στο φως εκθέματα τα οποία ήταν χαμένα στις αποθήκες.
1: Ναι, είναι άλλο ένα λοιπόν έκθεμα, το οποίο ονομάζουμε μαστιγωμένο σάτυρο. Μαστιγωμένος γιατί πάνω στο σώμα του υπάρχουν διάφορες, ας το πούμε, διάφορα ίχνη από δεύτερη και χρήση, εκδορές, χτυπήματα, θράψεις από κάποιο αιχμηρό εργαλείο. Είναι μια βλάβη η οποία μπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες έβρεσης είτε και σε κάποια σκόπιμη ενέργεια, ξέρετε, που μπορεί να συνέβη από τους χριστιανούς στα χρόνια των διωγμών των ειδωλολατρών.
0: Επί Θεοδοσίου, ας πούμε, που έγινε αυτός ο μεγάλος χαμός.
1: Ναι. Είτε και στη διάρκεια των αρχαίων χρόνων, πιθανώς για κάποιους λόγους αποτροπαϊκούς, μαγικούς ή οτιδήποτε. Οπότε, οι επισκέπτες θα έχουν τη χαρά να δουν αυτό το άγαλμα, να μιλήσουν για το Διόνυσο, για τις λατρείες του Διονύσου που συχνά συνδέονται με το κρασί, με το θέατρο, με την προσωπίδα, με την οριαστική λατρεία, θυμηθείτε Βάκχες και όλα τα συναφή, να δούμε τη σημασία της γυμνότητας στην ελληνορωμαϊκή τέχνη. Το ανδρικό σώμα παριστάνεται πάντοτε γυμνό, εν αντιθέσει με το γυναικείο, Και βέβαια τις επεμβάσεις.
0: Το νεανικό ανδρικό σώμα, γιατί οι μορφές των πιο μεγάλων σε ηλικία, φιλοσόφων κτλ. Υπάρχουν και με.
1: Ναι. Υπάρχουν και εντυμένοι, βέβαια. Ναι. Έχουν ντύσει τους. Τις ατέλειες τις δικές μας έχουν ντύσει, μην ανησυχείτε. Η αρχαία ελληνική τέχνη εξιδανικεύει. Η τέχνη του 5ου αιώνα, μετά όσο προχωράμε στον 4ο, στον 3ο, μετά στους ρωμαϊκούς χρόνους, έχουμε τα λεγόμενα ρωμαϊκά πορτρέτα που εκεί απεικονίζονται και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, μεριτίδες, είναι πιο ρεαλιστικά, έτσι. Οπότε θα μιλήσουμε κιόλας για επεμβάσεις σε αρχαία γλυπτά με σκοπό τον εξαγνισμό ή την ακύρωση της δύναμής τους. Οπότε έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος, και αυτό το αθέατο μουσείο. Το προηγούμενο ήταν για τα χταπόδια, πάνω σε προϊστορικά έργα. Τώρα πάμε στους ιστορικούς χρόνους και στον λεγόμενο μαστιγωμένο σάτυρο.
0: Και σας βλέπω, κύριε Νικολέτζο, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι στο στούντιο. Γιατί βλέπω ότι έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε και δόξα τω Θεώ, το Αρχαιολογικό Μουσείο μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες για να συζητάμε.
1: Ελπίζω πάντα για καλό.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Και περνάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον Ορφέα από τους Raining Pleasure. Από τα Reflections του Χατζηδάκη.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στο επόμενο μας θέμα που έρχεται από το χώρο του χορού και έχει να κάνει με ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Ένα φεστιβάλ το οποίο το είχε πάρει στα χέρια της η Βίκη Μαραγκοπούλου και κατάφερε σε μια πόλη της Ελλάδας στην περιφέρεια να κάνει ένα φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας. Οι διάδοχοι της όλες προσπάθησαν και έχουν δώσει τη δική τους φραγίδα. Σήμερα η καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Τζένι Αργυρίου και για άλλη μια φορά δίνει το δικό της στίγμα με πάρα πολύ σημαντικές συμμετοχές από διάφορα σημεία του πλανήτη. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, το οποίο θα γίνει 17 με 26 Ιουλίου και έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Φροντίστε όσοι είσαστε εκεί, όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε εκεί τον Ιούλιο, να προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας, διότι μετά θα ψάχνετε και δεν θα βρίσκετε. Λοιπόν, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η Τζένι Αργυρίου, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Αργυρίου.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Βλέπω πολύ σημαντικά ονόματα, πολλές συμμετοχές από όλο τον πλανήτη. Πείτε μας.
1: Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 17 παραστάσεις, δηλαδή 17 χορογραφικά έργα, από 24 συνολικά καλλιτέχνες. 12 από αυτούς είναι από την Ελλάδα και 12 είναι από το εξωτερικό, από διαφορετικά σημεία του κόσμου, Ιρλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακροτήρι, Σλοβενία, Ολλανδία, Ισπανία. Έχουμε δηλαδή έτσι ένα μοσαϊκό από διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές. Οι 5 από αυτούς είναι η πρώτη τους φορά που θα παρουσιάσουν έργο τους στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε έτσι διαφορετικές χορογραφικές προσεγγίσεις, διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών και κάνουν μια πολύ πλούσια και δυναμική, όλα μαζί, είναι μια πλούσια και δυναμική εικόνα της σύγχρονης δημιουργίας στην χορογραφία. Mm-hmm. Το φεστιβάλ φέτος διαλέγεται με την έννοια της αστάθειας. Είναι έτσι η αστάθεια που ζούμε στη σημερινή εποχή και ένας λόγος να εμπνευστεί κάποιος, καθώς αφορά το έδαφος και τη σχέση του σώματος με εκεί που πατάει. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο ξεκινάει έξω του φεστιβάλ μας με την παράσταση He Who Falls, ενός καταξιωμένου χορογράφου του Γιον Μπουρζουά, που επί της ουσίας, επειδή εμπλέκει και στοιχεία και χορό. Οι χορευτές συνδιαλέγονται με ένα σκηνικό στοιχείο, μια πλατφόρμα που συνεχώς τους αλλάζει το που βρίσκεται το έδαφος και ποιος ορίζει κάπου τις ζωές τους, το οποίο είναι πολύ δυνατό, πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι εντυπωσιακό άνοιγμα και μιλάει πάρα πολύ στην σημερινή, θεωρώ έτσι, είναι επίκαιρο τη σημερινή ζωή μας. Τώρα, στην κεντρική σκηνή έχουμε 4 παραστάσεις στο σύνολο. Οι 3 ακόμα παραστάσεις είναι, κλείνουμε με την παράσταση από τον παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το νέο έργο του Γιώργου Κουκεντάκη, το οποίο εμπνέεται από τον Καβάφη και μελοποιεί τα ποίηματά του σε ένα ιδίωμα Μανέ, το οποίο βγάζει μια πολύ έτσι ελληνική χρειά και έτσι πρόκειται για μια τελετουργία την οποία χορογραφούν 3 πολύ σημαντικοί Έλληνες χορογράφοι, η Πατρίσια Πέλη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου. Αυτό λοιπόν είναι, τώρα είπα λίγο την αρχή και το κλείσιμο, για να πάμε στη μέση και να μιλήσουμε για 2 πολύ δυνατές προτάσεις. Το ένα αφορά το χρόνο, το τέμπο, που είναι μια συνεργασία ενός ταχυδοκτυλουργού με ένα χορογράφο. Όλη η σχέση με τη βαρύτητα και το χρόνο είναι μαγικό. Και το άλλο είναι 5 γυναίκες χορεύτριες σε μια πρόταση που λέγεται Μαλντών, που είναι από μια ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφο, η οποία μέσα σε 2 χρόνια έχει πάει σε 300 φεστιβάλ, δηλαδή παραστάσεις που έχει σπάσει το ρεκόρ της περιοδίας που λέμε.
0: Την έχουμε ακούσει τη Λαϊλάκα και νομίζω ότι και πολύς άλλος κόσμος θα θέλει να την δει. Δεν είναι, είναι πλέον ένα από τα ονόματα που έχει συζητηθεί πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και, και ο Φερνάντο Μέλο έχει γίνει πολύ γνωστός με το τέμπο που είπα πριν και το Καλενιό. Και ξέρω γιατί έρχονται και φίλοι από το εξωτερικό να δουν την συγκεκριμένη παράσταση, καθώς έχει ακουστεί πάρα πολύ και συζητιέται και στη διεθνή σκηνή. Και τώρα στην εναλλακτική μας σκηνή έχουμε επίσης πολύ δυνατές χορογραφικές προτάσεις. Η πρώτη λέγεται Mercury Rising το έργο. Και στην ουσία είναι μία πρόταση χορογραφική που εξελίσσει τη γλώσσα των κωφών. Έχει δουλέψει ο χορογράφος με τρεις ερμηνευτές, τρεις χορογραφευτές κωφούς, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μια απίστευτη χορογραφία. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι ποτέ τίποτα, σκέφτεσαι απλά ότι είναι μια φοβερή νέα χορογραφική πρόταση. Μετά ακολουθεί η Χαρά η Κότσαρη, μια πολύ δυναμική Ελληνίδα χορογράφος που επίσης πλέον ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και δείχνει τη δουλειά της, και είναι μια παραγωγή από τη στέγη του Ωνάση. Και μετά φιλοξενούμε τη Φρεΐτας, η οποία όπως ξέρετε πια είναι μια από τις πιο δυνατές φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χορογραφία, εντάξει, θα πω στην Ευρώπη κατά βάση, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Μαρλίν Μοντέιρο Φρεΐτας είχε δείξει έργο πριν λίγο καιρό στην κεντρική σκηνή της του Ιδρύματος Ωνάση. Mm-hmm. Και τώρα έρχεται με ένα σόλο που ερμηνεύει η ίδια, σε συνοδεία με δύο μουσικούς, δύο ντράμες που είναι επί σκηνής, και απογειώνει για μένα αυτό το σόλο το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί ένα σώμα. Μπαίνει σε διαφορετικούς ρόλους, συνεχώς αλλάζει, δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τον ένα χαρακτήρα και έχει μπει σε έναν άλλον. Έχει μια φοβερή θεατρικότητα και ένα φοβερό ενδιαφέρον.
0: Και θέλω να προλάβουμε να πούμε, κυρία Αργυρίου, και δύο λόγια για το άνοιγμα του φεστιβάλ και σε άλλες πόλεις, αλλά για την παράσταση που θα γίνει στην Αρχαία Μεσίνη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε αυτά.
1: Βέβαια. Στην Αρχαία Μεσίνη θα παρουσιάσουμε μια συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Σπουδών και το Δήμο Μεσίνης. Θελήσαμε όλοι να κάνουμε αυτή την επαφή και να παρουσιάσουμε στο εκκλησιαστήριο έναν Γάλλο χορογράφο που η παράστασή του λέγεται Αμαζίγνησή του, ο οποίος εμπνέεται από έναν παραδοσιακό χορό των Χιντούς που είναι από το κεντρικό Μαρόκο. Και όλη η χορογραφία χτίζεται πάνω από αυτό το χορό που συνεχώς εξελίσσεται και κορυφώνεται. Στο δεύτερο μέρος όμως της βραδιάς, δεδομένου ότι ο χώρος ο ίδιος αποτελούσε ένα σημείο συνάκρισης, δημόσια συνάκρισης, ο κόσμος πήγαινε εκεί για να συμμετέχει σε θεατρικά και μουσικά δρόμενα, και θα επαναφέρουμε αυτή τη δυνατότητα και να αποτελέσει πια μια ευκαιρία με μουσική ζωντανή, από τον μουσικό δηλαδή που πριν έπαιζε ζωντανά στην παράσταση, ο κόσμος να συναντηθεί και να γίνει πιο χορός ένα βίωμα, μια συλλογική εμπειρία.
0: Ο Πέτρος Θέμελης πολύ θα χαιρότανε με αυτό, πιστεύω. Ο μεγάλος ένας καφέας δηλαδή της Αρχαίας Μεσίνης που έχει κάνει τόση δουλειά εκεί και την έχει αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πραγματικά νομίζω ότι θα το χαιρόταν πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Συμφωνώ. Επίσης ήθελα να μιλήσω πολύ σύντομα και για τη νέα αυτή η σύμπραξη που γίνεται με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και με το Εθνικό Θέατρο, το Σύστημα for the Greek Performing Arts, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται από την ανάγκη μας, οι τρεις θεσμοί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να στηρίξουμε την ελληνική σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μεγαλύτερο κύκλο ζωής και να παρουσιαστεί και στο εξωτερικό, στα σύνορα της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το σύστημα στην ουσία προσκαλεί καλλιτεχνικούς διευθυντές και επιμελητές από όλο τον κόσμο να έρθουν να δούνε τους Έλληνες δημιουργούς. Ξεκινάει ήδη από τις 20 Ιουλίου από την Αθήνα και στο Φεστιβάλ Καλαμάτας κυκλώνουμε τις δύο τελευταίες μέρες, 25 και 26 το Σαββατοκύριακο, όπου θα δούνε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ελληνικές προτάσεις.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Και τώρα έχουμε και την έκθεση της Ζουζούς Νικολούδη.
1: Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί εγώ τώρα όσο προετοιμάζομαι την έκθεση και βλέπω τη σημειογραφία, τις παρτιτούρες αυτής της πολύ σημαντικής χορογράφου, ξέρετε, είναι η στιγμή που νιώθεις ότι το παρελθόν πραγματικά μπορεί να εμπνεύσει το μέλλον. Είναι απίστευτη η φαντασία και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη μουσική, το λόγο και το σώμα γράφοντας παρτιτούρες. Θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σαν μια πρωτοβουλία που να εντάσσει την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού. Αυτή λοιπόν η χορογράφος με το σπουδαίο αυτό αρχείο, το οποίο δώρησε η οικογένειά της στο Μουσείο Πενάκη, μας δίνει αυτή την πρώτη ευκαιρία. Είναι και η χορογράφος που άνοιξε το πρώτο φεστιβάλ το 1995 με την παράσταση Χωρικά. Οπότε γι' αυτό είναι και έτσι, έχει υπάρχει μια συγκίνηση, γιατί έχουμε μια πολύ άμεση σχέση, άνοιξε το φεστιβάλ. Βέβαια. Με το έργο
0: και της. Να πούμε εδώ ότι η Ζουζού Νικολούδη μαζί με την...
1: πολύ άμεση σχέση, άνοιξε το φεστιβάλ. Βέβαια. Με το έργο
0: και της. Να πούμε εδώ ότι η Ζουζού Νικολούδη μαζί με την...

0: ανοίγεστε και σε κάποιες πόλεις. Να κλείσουμε με αυτό, κυρία Αργυρίου. Σε ποιες πόλεις θα πάτε?
1: Λοιπόν, μια παράσταση που λέγεται Do Birds Dream of Flying, θα ταξιδέψουμε σε 5 διαφορετικές πόλεις. Στην Κόρινθο, στην Αρεόπολη, στο Άργος, στην Τρίπολη, με την υποστήριξη των Δήμων Πόλεων. Επίσης, η ίδια παράσταση θα πάει και στο Ναβαρίνο Αγκορά, αλλά και στο Μουσείο, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στη Δημητσάνα. Οπότε είναι μια παράσταση που συνολικά θα παρουσιαστεί σε 6 σημεία της Πελοποννήσου με τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Και η παράσταση που θα παρουσιάσουμε στην Αρχαία Μεσίνη θα ταξιδέψει και στην κεντρική πλατεία της Πύλου, έτσι θα έρθει σε ένα σημερινό σημείο συνάντησης της κοινότητας, και στο τέλος θα πάει στο Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας. Βέβαια, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται με φοβερές συνεργασίες. Είναι τα μόνιμα θεμέλια επί 30, είμαστε τώρα παρουσιάζουμε το 31 ολόκληρα χρόνια, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται παραπάνω συνέργειες και συνεργασίες. Και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον πόσο ανταπόκριση βρίσκουμε σε αυτά τα καλέσματα, τόσο για το καλοκαίρι, όσο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που με έναν τρόπο ενεργοποιούμε το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και το Διεθνές Χορού Καλαμάτας όλη τη χρονιά.
0: Λοιπόν, Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 16 με 27 του μηνός, 17 με 26 μάλλον Ιουλίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αργυρίου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω στην Καλαμάτα.
0: Μακάρι να τα καταφέρω.
1: Να
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και συνεχίζουμε με πάλι Raining Pleasure με Έλλη Πασπαλά μαζί εδώ, όπως θα είναι και στο Ηρώδιο.

0: Ήταν το street song από τους Raining Pleasure και την Νέλη Πασπαλά, από τα Reflections του Μάνου Χατζηδάκη. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα θα μιλήσουμε για την ένατη Biennale της σύγχρονης τέχνης στην Θεσσαλονίκη. Το τίτλος που φέρει φέτος είναι «Όλα πρέπει να αλλάξουν, ριζοσπαστική νοημοσύνη, Σαλονίκη 9». Έχει ήδη ξεκινήσει. Μαζί μας είναι η επιμελήτρια, η ανεξάρτητη επιμελήτρια, ιστορικός τέχνης, η κυρία Νάντια Αργυροπούλου, για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή, για το ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν, γιατί Σαλονίκη και όχι Θεσσαλονίκη και ποια είναι αυτή η ριζοσπαστική νοημοσύνη. Έχουμε πολλές απορίες λοιπόν. Κυρία Αργυροπούλου, περιμένουμε. Βάλτε μας σε μία τάξη σε σχέση με την έκθεση, με τις εκθέσεις μάλλον.
1: Ότι η έκθεση μάλλον καλεί σε αταξία παρά σε τάξη, με την έννοια ότι ερευνά ακριβώς την δυνατότητα της απίθαρχης κίνησης, εμπνέεται από ένα εξαιρετικό βιβλίο μιας μαύρης θεωρητικού και καθηγήτριας στο Κολούμπια, της Σαϊντίγια Χάρνε, η οποία κοιτάζοντας το παράδειγμα των νέων μαύρων γυναικών στη Νέα Υόρκη, στο γκέτο, στις δεκαετίες 20 και 30, σκέφτεται πως αυτές οι γυναίκες κάνανε μικρές καθημερινές επαναστάσεις και κρατούσαν τη ζωή μέσα στο γκέτο με έναν τρόπο ελεύθερη. Οπότε ερευνά πως στις σημερινές συνθήκες που όλα φαίνεται να μας καταπιέζουν, να μας αποκλείουν, να είναι δύσκολα, μπορούμε να βρούμε αιστείες ελευθερίας, συλλογικότητας, αλληλεγγύης. Αυτό ας πούμε ότι είναι το ζουμί.
0: Και γιατί ριζοσπαστική νοημοσύνη?
1: Γιατί...
0: Ποια είναι αυτή η ριζοσπαστική νοημοσύνη? Έχουμε μάθει την τεχνητή νοημοσύνη πλέον που είναι παντού, αλλά η ριζοσπαστική ποια είναι?
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, το έχουμε μάθει. Δηλαδή αυτό το οποίο συνηθίσαμε, και μάλιστα με όρους είτε δέους είτε τρόμου, να συζητάμε, είναι και κάτι καινούριο γι' αυτό. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ξέρετε, με τον ίδιο τρόπο έχουμε συζητήσει προηγούμενα χρόνια για τη συναισθηματική νοημοσύνη, για τη σωματική νοημοσύνη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι ταμπέλες μάλλον προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Τώρα, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φαινόμενο και μια αλλαγή κορυφαία στη ζωή μας. Αυτό που η έκθεση προσπαθεί να πει είναι ότι, όπως και να την ονομάσουμε, το είδος της νοημοσύνης που χρειαζόμαστε είναι αυτό που αλλάζει τη ζωή για όλους με όρους δίκαιους και σωστούς. Δεν αφορά δηλαδή ούτε τους λίγους της Silicon Valley, ούτε τους λίγους δισεκατομμυριούχους, αλλά όλους. Η ριζοσπαστική νοημοσύνη δεν είναι ιδιότητα ενός. Είναι αυτό που δεν είναι κάτι που ανήκει σε εσάς και δεν ανήκει σε μένα. Είναι μια σχέση. Κάτι που αναπτύσσεται λοιπόν ανάμεσα σε ανθρώπους ακριβώς όταν ενσώματα διαδρούν. Είναι πιο πολύ ένα έβριμα για να κοροϊδέψουμε, χαριτολογώντας την αιμονή με την τεχνητή νοημοσύνη, και για να αλλάξουμε το διάλογο που γίνεται γύρω από αυτήν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι της έκθεσης που επικαλείται ένα σπουδαίο βιβλίο του Dan McQuillan, που είναι η αντιφασιστική νοημοσύνη. Δηλαδή πώς δεν χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι απλώς για να μας εθίσουν σε αυταρχικές πρακτικές. Βλέπουμε την άνοδο που έχει η ακροδεξιά ξανά και ο φασιστικός λόγος. Οπότε η Biennale, που να πω, μιας και μας ακούνε, ότι πρώτη φορά νομίζω στο τρίτο πρόγραμμα μίλησα, το αγαπώ πολύ, για την Biennale πέρυσι το φθινόπωρο. Εκεί πρωτακούστηκε το τι θα κάνουμε. Και χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάω από εδώ σήμερα για να πω τελειώνει 5 Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ σύντομη, οπότε

0: Είτε μας ακούνε φίλοι από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε μας ακούνε άνθρωποι που σκέφτονται ότι θα έχει ενδιαφέρον να πάνε να δούνε αυτό για το οποίο προσπαθούμε να περιγράψουμε, μπορώ μόνο να πω ότι είναι πολύ διαφορετική από προηγούμενες εκδοχές, mm-hmm. γιατί γίνεται σε δύο μεγάλες αποθήκες της ΒΕΦ. Είναι μαζεμένη, δηλαδή είναι συγκεντρωμένη, δεν είναι διάσπαστη σε πολλούς χώρους. Άρα μπορεί κανείς να την επισκεφθεί, δεν μπορεί να δει όλα τα έργα της μέσα σε ένα απόγευμα, αλλά μπορεί να εκπλαγεί με λοξές και παράξενες συνδέσεις που επιχειρεί.
1: Και μπορεί να έρθει και πάνω από μία φορές λοιπόν. Και στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού, τι γίνεται?
0: Ωραία ερώτηση, πραγματικά. Είναι ένας από τους χώρους της Biennale. Και όταν με ρωτάνε, μα έχετε έργα εκεί, απαντώ όχι. Πόσο ανόητος μπορεί να είναι κανείς για να πάει να βάλει σε αυτό το καταπληκτικό μέρος.
1: Έργο τέχνης από μόνο του.
0: Ακριβώς. Ξέρετε τι είναι όμως το πραγματικό διακύβευμα? Όταν πηγαίνεις και στέκεσαι στο Δέλτα του Αξιού και αυτό που ακούς είναι οι σιωποί, τα πουλιά που φτιάχνουν φωλιές αυτή την εποχή, και κοιτάς απέναντι από αυτό το επίπεδο τοπίο, το φοβερό υδροβιότοπο που είναι πολύ σημαντικός για όλη την Ευρώπη, είναι στη συνθήκη Ράμσα. Βλέπεις απέναντι μία εξαιρετικά εκνοκτισμένη πόλη. Και αρχίζεις να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που κινδυνεύει, τι είναι αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε, για ποιους λόγους. Πήγαμε στο Καλοχώρι και πήγαμε και τους ξένους δημοσιογράφους και επισκέπτες της Biennale, οι οποίοι πραγματικά μόνο όταν φτάσαν εκεί καταλάβαν και ακούσανε εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, του Υπουργείου Οργανώσεων, από την Κοινωνία των Πολιτών, που μιλάνε για το οι κινδύνους που αντιμετωπίζει αυτός ο καταπληκτικός υδροβιότοπος στις παρυφές της πόλης.
1: Λοιπόν, μου έχετε φτιάξει το απόγευμα με αυτά που τα είπατε, έτσι όπως μιλήσατε για το Καλοχώρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αργυροπούλου. Μέχρι τις 5 Ιουλίου, λοιπόν, πρέπει να προλάβετε, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί όλα πρέπει να αλλάξουν.
1: Ναι, όσοι είσαστε στη Θεσσαλονίκη ή γύρω-γύρω, και μακάρι να μπορέσω κι εγώ να ξεκλέψω κανένα διήμερο για πάνω, να τη δω κι εγώ την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ κι εγώ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, κύριε Αργυροπούλου. Και περνάμε και πάλι στη ρυθμολογία.

0: Λοιπόν, και σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι ακούμε σήμερα Μάνο Χατζηδάκη, ακούμε ρυθμολογία και ακούμε και reflections από τους Raining Pleasure με αφορμή την Αμερική του Μάνου Χ, την Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος δεύτερο, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στις εορτές αποχαιρετισμού του Ηρωδίου, γιατί το Ηρώδιο θα κλείσει για 2-3 χρόνια μετά, για 3 μάλλον όπως ακούω. Λοιπόν, θα είναι εκεί ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ο οποίος θα παίξει την ρυθμολογία, και η Raining Pleasure μαζί με την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch, που θα παρουσιάσουν τα Reflections. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, για να μας μιλήσει για τη συναυλία αυτή και για ό,τι άλλο κάνει αυτή την περίοδο. Καλησπέρα σας, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Και πείτε μας, πώς είναι να δουλεύετε πάνω στη ρυθμολογία?
1: Είναι μια εκπληκτική εμπειρία για εμένα όταν δουλεύω επάνω σε μουσική του Μάνου. Δεν μπορώ ακριβώς να το εξηγήσω, αλλά νιώθω μια εσωτερική σύνδεση, σαν να έχει υπάρξει εγώ, σαν να έχω υπάρξει εκείνος κάπου μέσα στην αστερόσκονη που έλεγε και διακονούσε ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστερόσκονη. Σε αυτή την αστερόσκονη πρέπει να έχει γίνει ένα μπλέξιμο, γιατί νιώθω σαν πραγματικά να συνομιλώ μαζί του όταν μπαίνω μέσα στο έργο του, και νιώθω ότι τον καταλαβαίνω κάτω από ένα πέπλο το οποίο ο ίδιος συνήθιζε να απλώνει πάνω από τη μουσική του, σε κάτι προλόγους, σε κάτι δοκίμια, όπου σχεδόν απεχθάνεται, δείχνει σαν να απεχθάνεται τους συναισθηματισμούς και οποιαδήποτε προσέγγιση προσπαθεί να φτάσει σε ένα βαθύτερο νόημα, ας πούμε, στα έργα του, ενώ παράλληλα η ουσία των έργων του, αυτό δηλαδή που πηγάζει μέσα από την ίδια τη μουσική του, είναι μια τρομακτική ευαισθησία, ντροπαλή ευαισθησία, αλλά εξαιρετικά βαθιά, την οποία νιώθω ότι όχι μόνο μπορώ να την προσεγγίσω, αλλά έχω και την ευθύνη να την προσεγγίσω όσο πιο άμεσα όσο μπορώ. Οπότε, ναι, είναι πολύ ειδική εμπειρία για μένα η διαδικασία να μαθαίνω ένα έργο του Χατζηδάκη.
0: Να πούμε ότι είναι ιδιαίτερη η περίοδος αυτή που έζησε στην Αμερική ο Μάνος Χατζηδάκης. Πήγε για το Ήλια Ντάρλινγκ μετά το Όσκαρ που ανέβηκε στο Broadway, και έμεινε εκεί, έκανε διάφορα έργα ανάμεσα στα οποία τη ρυθμολογία και το Reflections. Και τώρα παρουσιάζεται σε κοινό πρόγραμμα. Να σας ρωτήσω, δεν χρειάζεται να μου μιλήσετε για τα Reflections, είναι πολύ γνωστά νομίζω, και η ηχογράφηση που έχουν κάνει Raining Pleasure με τη συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά, που είχε τύχει να τη δώσει την πρώτη της βερσιόν όταν είχε παιχθεί στην Πλάκα. Αλλά για τη ρυθμολογία να πούμε 2-3 πράγματα ακόμη, διότι είναι γνωστά τα μοτίβα, τα ακούμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι ήταν αφιερωμένη στο Σεφέρι, που δεν πρόλαβε όμως να το μάθει, γιατί πέθανε πιο πριν. Και πρέπει να μας πείτε γιατί έχουν τίτλους που έχουν ζώδια μέσα.
1: Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Χατζηδάκης αρνείται οποιαδήποτε ουσιαστική σημασία στους τίτλους που έχει δώσει σε αυτά τα έργα με τα ονόματα των αστερισμών. Εγώ αυτή τη σύνδεση την έχω κατανοήσει, τη σύνδεση δηλαδή με τους αστερισμούς και το μεταφυσικό, αν θέλετε, μέσα από τον συνολικό ήχο του έργου. Mm-hmm. Το έργο μυρίζει μια απόκοσμη μοναξιά που είναι σαν κεντυμένη με σπασμένα μοτίβα μιας Ελλάδας στην οποία αναπολούσε ο Μάνος από την Αμερική, αλλά δεν την έβρισκε. Είναι ένα εξαιρετικά περίεργο έργο η ρυθμολογία, περίεργο με την έννοια του ενδιαφέροντος, γιατί μυρίζει Ελλάδα, αλλά δεν ακούς και καμιά μελωδία ακριβώς από την αρχή ως το τέλος ως statement. Mm-hmm. Όπως ας πούμε στις λαϊκές ζωγραφιές ή ακόμα και στην Αχιβάδα, υπάρχει μια σαν να υπονοεί μια Ελλάδα που κάπου είναι χαμένη μέσα σε αυτό το έργο. Και ξέρετε, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό, και γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση του Χατζηδάκη, αλλά και γνωρίζοντας τα βασικά στοιχεία της εποχής που γράφτηκαν αυτά τα έργα, γιατί ήταν λίγο μετά τον εμφύλιο και εν μέσω δικτατορίας. Και ο Μάνος ουσιαστικά κατέληξε να είναι ένας Έλληνας πρόσφυγας στη Νέα Υόρκη που αναπολούσε μια Ελλάδα την οποία την έψαχνε. Οπότε όλο αυτό βγάζει ένα νόημα και ακούγεται μέσα σε αυτή τη μουσική, η οποία θέλει, πρέπει να σας πω, μία ευλάβεια για να την παίξει αλλά και για να την ακούσει κανείς. Οπότε νομίζω ότι το Ηρώδιο είναι ο ιδανικός χώρος, παρόλο που είναι μια πάρα πολύ λιτή μουσική. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς μέσα από αυτή τη λιτότητά της μπορεί να γεμίσει αυτό το χώρο με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.
0: Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, κύριε Λαζαρίδη. Θα ήθελα να σας φέρουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή, να μας δώσετε την αφορμή σύντομα.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Μας δίνετε αφορμές και νομίζω ότι καλό θα είναι να το επιχειρήσουμε. Για την ώρα μένουμε στη συναυλία αυτή, 17 του μηνός, ρυθμολογία και Reflections, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του έτους Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ εσάς.
0: Γεια σας, κύριε Λαζαρίδη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Θάνο Σιμέκα και κλείνουμε με ό,τι προλάβουμε από το Χασάπικο στον Υδροχώο.

0: Ακούτε Τρίτο. Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 8 και 10 το βράδυ, ακούμε το τρίτο και το τέταρτο τζαζ φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της εκπομπής, καλησπέρα σας. Με δεδομένο ότι η προηγούμενη εκπομπή που εγκαινίασε το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου από συνθέτες των Βαλτικών χωρών εστιάστηκε σε μία μόνο χώρα, τη Λιθουανία, και σε έναν μόνο συνδυασμό οργάνων, το Κουαρτέ των Χόρδων, πιστεύω πως θα ήταν κατάλληλο να επιχειρήσουμε κάτι ανάλογο και σήμερα. Ακούγοντας και πάλι κουαρτέτα εγχόρδων, αλλά αυτή τη φορά από συνθέτες μιας άλλης βαλτικής χώρας, της Λετωνίας. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας δύο μέρη από το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, έργο 27, του πατριάρχη της λετωνικής λόγιας μουσικής, Γιάζεπς Βίτολς, που γεννήθηκε το 1863 και πέθανε το

1948. Στη δεκαετία του 1880, ο Βίτολς υπήρξε μαθητής στη σύνθεση του μεγάλου Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης και μετά την αποφύτισή του από την περιώνυμη αυτή μουσική σχολή παρέμεινε εκεί για να διδάξει ο ίδιος και ευτύχησε να έχει μαθητές που έμελε να εξελιχθούν σε σπουδαίους μουσουργούς όπως ο Σεργέη Προκόφιεφ και ο Νικολάη Μιασκόφσκι. Το 1918, όταν στον απόϊχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την διάλυση των τότε αυτοκρατοριών η Λετωνία πάλευε να ανακτήσει την ανεξαρτησία της, ο Βίτολς επέστρεψε στην πατρίδα του και υπηρέτησε τη μουσική της ως καθηγητής σύνθεσης στο οδείο της Λετωνίας που αργότερα πήρε τιμητικά το όνομά του. Το στυλ της μουσικής του είναι αναμενόμενα ρομαντικό με πολλές επιρροές από τις αισθητικές αρχές του Ρίμσκι-Κόρσακοφ και έχει σε στιγμές ένα εθνικό χρώμα. Ακούμε λοιπόν το αργό δεύτερο μέρος του κουαρτέτου σε σολ μίζωνα, Andante Elegiaco, που γράφτηκε το 1899 όταν ο συνθέτης ήταν 36 ετών. Και κατόπιν θα ακούσουμε το φινάλε, το τέταρτο μέρος, Andante Allegro Manon Tropo. Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων της Ρήγας.

ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων σε σολ μίζωνα, έργο 27, του Γιάζεψ Βίτολς, από το κουαρτέτο της Ρήγας. Αν ο Βίτολς είναι στην ουσία ο πρώτος σημαίνων συνθέτης της Λετωνίας, ο Πέτερης Βάσκς είναι σίγουρα ο διασημότερος συνθέτης της χώρας. Γεννημένος το 1946, ο Βάσκς άρχισε να γίνεται διεθνώς γνωστός στη δεκαετία του 90. Η μουσική του μιλάει με απλότητα και αμεσότητα για απλές, πρωτογενείς, αρχετυπικές θα έλεγα ιδέες. Μας μιλά για τη μάχη ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, ενώ άλλες φορές για την ομορφιά της φύσης και το πώς αυτή μπορεί να αντανακλάται στον εξίσου όμορφο κόσμο των ήχων. Εμπνέεται συχνά από το κελάιδημα των πουλιών, στοιχείο ιδιαίτερα προσφυλές των συνθέτη, ενώ σχεδόν πάντα είναι μια μουσική που αναζητά απεγνωσμένα την κάθαρση, φέροντας όλο το βάρος και τη σφραγίδα του παρελθόντος, αποτυπώνοντας το χάος του παρόντος και αναζητώντας μια ζωτική ελπίδα για το μέλλον. Ο Βάσκς ασχολήθηκε έντονα με το κουαρτέτο εγχόρδων, έχοντας συνθέσει 6 κουαρτέτα, μέχρι στιγμής βεβαίως. Θα πρότεινα να ακούσουμε 2 μέρη, το δεύτερο, Allegro Energico, και το τρίτο, Adagio, από το τρίτο του κουαρτέτο που γράφτηκε το 1995. Παίζει το κουαρτέτο Σπίκερου.

ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του Πέτερις Βάσκς από το κουαρτέτο Σπίκερου. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Σε λίγες μέρες από σήμερα, στις 30 Ιουνίου συγκεκριμένα, ένας άλλος Λετωνός συνθέτης θα συμπληρώσει τα 90 του χρόνια, ο Πάουλς Ντάμπις. Αποτελεί έναν πολύπλευρο μουσικό που έχει δραστηριοποιηθεί με πολλές ιδιότητες. Ως συνθέτης, ως οργανίστας, διευθυντής χοροδίας, καθηγητής σύνθεσης στη Μουσική Ακαδημία της Λετωνίας, θεωρητικός τέχνης και από διάφορες διοικητικές θέσεις εντός και εκτός Λετωνίας. Η μουσική του είναι ευφύης και εγκεφαλική, ενσωματώνοντας επιρροές από την παράδοση της χώρας του, τον μοντερνισμό του 20ου αιώνα, ακόμα και από την αισθητική της αναγέννησης και του μπαρόκ. Θα πρότεινα να ακούσουμε το πέμπτο κουαρτέτο εγχόρδων του Πάουλς Ντάμπις, ένα έργο μόνο μερές, γραμμένο το 1983, παιγμένο από το κουαρτέτο της Ρήγας, σύνολο που έκανε και την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου την ίδια χρονιά

ακούσαμε το 5ο κουαρτέτο εγχόρδων του Paul Stambis από το κουαρτέτο της Ρήγας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λετωνία είχε τον δικό της Μπέλα Μπάρτοκ, έναν συνθέτη που αγάπησε ειλικρινά την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του και την μελέτησε ενδελεχώς, καταγράφοντας περί τα 4.500 τραγούδια από παραδοσιακούς Λετωνούς ερμηνευτές. Ο λόγος για τον Έμιλις Μελγκάιλις, που γεννήθηκε το 1874 και έφυγε από τη ζωή το 1954 και ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σύνθεση χοροδιακών έργων ακαπέλα, πάντα αφομοιώνοντας έντονες επιρροές από το λετωνικό φολκλόρ. Η μουσική δωματίου δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του, αλλά παρόλα αυτά, το 1946 έγραψε ένα γοητευτικό κουαρτέτο για έγχορδα που ονόμασε «Quasi uno quartetto», σαν ένα κουαρτέτο δηλαδή. Ακούμε το 5ο και τελευταίο μέρος του, φινάλε, από το κουαρτέτο της

ακούσαμε το πέμπτο μέρος από το κουαρτέτο χόρδων του Έμιλις Μελγκάιλης από το κουαρτέτο της Ρήγας. Ο αδιαμφισβήτητα κορυφαίος συμφωνιστής συνθέτης της Λετωνίας κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ήταν ο Γιάννης Ιβάνοφς, που γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 1983. Και έγραψε ούτε λίγο ούτε πολύ 21 ολόκληρες συμφωνίες, και όχι μόνο, ενώ διετέλεσε και επί σειράν ετών καθηγητής σύνθεσης στη Μουσική Ακαδημία της χώρας και διευθυντής της ραδιοφωνίας της. Στα σοβιετικά χρόνια γνώρισε μερικές από τις ύψιστες διακρίσεις της Σοβιετικής Ένωσης για το καλλιτεχνικό του έργο, στο οποίο, όπως ανέφερα μόλις, δεσπόζουν οι 21 συμφωνίες του. Κάποιοι μάλιστα δεν δίστασαν να δουν σε αυτές διαστάσεις ανάλογες με αυτές της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Από τα 3 κουαρτέτα χόρδων που ο Ιβάνοφς έγραψε στη ζωή του, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Andante Allegro, από το πρώτο, έργο νεανικό του 1932. Παίζει το κουαρτέτο χόρδων της Ρήγας.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα έργο 27 του Γιάζεψ Βίτολς, δύο μέρη από το τρίτο κουαρτέτο του Πέτερις Φάσκς, το πέμπτο κουαρτέτο του Πάουλς Ντάμπης, το πέμπτο μέρος του κουαρτέτου του Έμιλις Μελγκάιλης και το πρώτο μέρος από το πρώτο κουαρτέτο των χόρδων του Γιάννης Ιβάνοβς. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: 10 λεπτά ακόμα.
1: Γεια σας και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του κλασικού έργου ελληνικής λογοτεχνίας «Η θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα με απόδοση Κώστα Πούλου και εικόνες Αχιλλέα Ραζή.

Τα λόγια του Μακαρίτη του πατέρα μου βούιζαν στα αυτιά μου, μέρα και νύχτα. Μακριά, παιδί μου, από τη θάλασσα. Το πήρα απόφαση να την απαρατήσω, την άπιστη, και να ριζώσω στο χωριό. Ήταν μια γειτονοπούλα η Μαριό, που την ήθελα από παιδί. Πήγα στους δικούς της να τη ζητήσω, να νοικοκυρευτώ. Ο πατέρας της δέχτηκε. Το ήθελε και η Μαριό. Έγινε γάμος με γλέντια και με τραγούδια. «Να σας δώκω τα μπέλη και το χωράφι, να σας δώκω και το περιβόλι», είπε ο πατέρας της. Με μια συμφωνία όμως. Να παρατήσεις τη θάλασσα. Εκείνο που σου λέει ο πατέρας σου, το λέω κι εγώ. Ας την είναι την άπιστη. Ζούσαμε καλά με τη Μαριό. Μαζί δουλεύαμε το περιβόλι, κλαδεύαμε τα μπέλη, οργώναμε το χωράφι. Ζωή καλή και σίγουρη. Κι η γης δεν ήταν καθόλου αχάριστη. Έπαιρνε τον σπόρο και μας έδινε πίσω πολλαπλάσιο. Όχι σαν την άπιστη τη θάλασσα, που εκεί που νομίζεις πως σου δίνει, εκεί σου τα παίρνει όλα πίσω και γυρεύει να σου σκάψει και τον λάκκο από πάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετούσα καλόγνωμα τους συντοπίτες μου όταν έπεφτε ο ήλιος και γυρίζαμε με τη Μαριό στο σπίτι. Μπροστά εκείνη με τα κατσικάκια, κουδουνοστόλιστα και παιχνιδιάρικα. Πίσω εγώ με την αξίνα στον νόμο και το μουλάρι φορτωμένο καυσόξυλα. Πέρασαν έτσι 3 χρονάκια σωστά. Ώσπου μια μέρα, όμορφη μέρα, κατέβηκα με τη γυναίκα μου στον Άι Νικόλα. Φαρκούλες καλοβαμένες τραμπαλιζόντουσαν με χάρη πάνω στα νερά από άκρη σ' άκρη. Καΐκια και σκούνες, μπρίκια και τρεχαντήρια. Δεν χόρτενε το μάτι να τα βλέπει. Ο καπετάν Μάλαμος βάφτιζε τον μπρίκι του και μας είχε καλεσμένους στη χαρά του. Δίπλα του καμάρωνε η καπετάνισσα, ντυμένη στα μετάξια. «Γιούργια!» έκραξε ο πρωτομάστορας. Και όλοι μαζί οι καλεσμένοι έσπρωξαν το πλοίο που στέναξε και γλίστρησε απαλά στα ήρεμα νερά σαν πάπια. «Καλοτάξιδο, καπετάν Μάλαμο!» φώναζαν αυτόκοσμος και έβρεχαν το αντρόγινο με θάλασσα. Γύρισα στο σπίτι χλωμός και άρρωστος. Από εκείνη τη σημαδιακή μέρα δεν ξαναφάνηκα στο χωράφι για δουλειά. Γύριζα ολημερή στα κρογιάλι, βούταγα στο νερό, κυνηγούσα χοινούς και καβούρια. Η θάλασσα, η πλανέφτρα, μου είχε πάρει τα μυαλά και δεν μ' άφηνε να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ένα πράγμα μονάχα ποθούσε τώρα η καρδιά μου. Να βρω ένα πλοίο να μπαρκάρω, να φύγω μακριά. Η Μαριό με έβλεπε και έκανε το σταυρό της. «Παναγιά μου, πάει, παλάβωσε ο άντρας μου». Έτσι έλεγε και ολοένα προσπαθούσε να με φέρει ξανά στα συγκαλά μου, να με συνετίσει, να μου μαλακώσει την αγριεμένη ψυχή. Η ψυχή μου όμως άλλα γύρευε. Τα ταξίδια τα μακρινά και τη μάχη με το κύμα. Η θάλασσα με καλούσε και εγώ δεν είχα δύναμη να της αντισταθώ. Η Μαριό προσευχόταν ολημερής και έταζε λαμπάδες στην Παναγία να πείσει τους Αγίους να με φέρουν στα λογικά μου. «Τι τα πας, τι τα γυρεύεις, Μαριό», της λέω μια μέρα. «Ούτε τάματα, ούτε οι Άγιοι ωφελούν στην αρρώστια μου. Εγώ είμαι παιδί της θάλασσας. Με καλεί και θα πάω».
Θες τώρα, θες αργότερα. Κάποτε θα γυρίσω κοντά της. Ένα ηλιοβασίλεμα που καθόμουν στην ακροθαλασσιά, βλέπω μια φρεγάδα με όλα τα πανιά της ανοιγμένα. Θεόρατη πέτρα έμοιαζε μέσα στη θάλασσα. Θαύμαζα τα ψηλά κατάρτια της. Είδα την κάμαρη του καπετάνιου με τον Άι Νικόλα ψηλά και το καντήλι του ακίνητο. Καθόμουν εκεί και κοίταζα άλαλος. Η ψυχή μου είχε πετάξει σαν λυπημένο πουλάκι και είχε σταθεί πάνω στο μεσιανό κατάρτι. Μου φάνηκε μάλιστα πως ήταν ένα αυτόπουλο να με κοιτάζει. Με έδειχνε, λέει, στους συντρόφους τους και τους έλεγε: «Να και ένας που αρνήθηκε τα καλά της θάλασσας από φόβο». Πετάχτηκα πάνω. Από φόβο? Όχι, ποτέ. Τρέχω στο σπίτι. Η Μαριό έλειπε στο ρέμα. Παίρνω βιαστικά μερικά ρούχα και τρέχω στον Άι Νικόλα. Λύνω μια βάρκα και φτάνω στη φρεγάδα. Από τότε το κύμα με πάει και με φέρνει από λιμάνι σε λιμάνι. Θα μου πεις, δεν μετάνιωσες? Δεν ξέρω, αλλά και να γυρίσω τώρα στο νησί, πάλι δεν θα ησυχάσω. Με καλεί η θάλασσα. Ήταν το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Η θάλασσα», το κλασικό αριστούργημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, σε απόδοση Κώστα Πούλου, εικόνες Αχιλέα Ραζή, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσε Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τα σύνολα Ακαδημία Del Piacere και Κωνσταντινόπουλη. Μεσογειακές συναντήσεις από την Αλάνταλους στο Ισφαχάν, μουσική από την Ισπανική Αναγέννηση και την Περσική και Οθωμανική Αυτοκρατορία του 15ου και 16ου αιώνα. Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Δύο σύνολα από τη Δύση που δημιουργήθηκαν από μουσικούς με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή φιλοξενεί απόψε το Δωμάτιο 432. Τον Φάμι Αλκάη, ο οποίος γεννήθηκε στη Σεβίλη από οικογένεια Σύρων και έζησε εκεί ως παιδί, και τον Κίγια Ταμπασιάν, ο οποίος γεννήθηκε στο Ιράν αλλά ζει στον Καναδά από την εφηβεία του. Οι δυο τους συμπράττουν σε ένα εγχείρημα που έχει ήδη δοκιμαστεί με τεράστια επιτυχία. Το σύνολο του Αλκάη, Ακαδημία Del Piacere, εμφανίζεται με τη βασική δομή ενός τρίο για βιόλα τα γκάμπα, ενώ το σύνολο Κωνσταντινόπουλ συμμετέχει ως κουαρτέτο. Η πρώιμη ευρωπαϊκή μουσική διασταυρώνεται εδώ με τις ανατολικές παραδόσεις, κυρίως την περσική και την οθωμανική, σε ένα ταξίδι με επίκεντρο τη Μεσόγειο, το μεγάλο ρεύμα που ενώνει τις ακτές της και ευνοεί την πολιτισμική μίξη, χωρίς την οποία ο σύγχρονος κόσμος δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητός. Το 1582, ο Αργότε δε Μολίνα εξέδωσε στη Σεβίλη το «Εμπαχάδα Αταμορλάν», το συναρπαστικό ταξιδιωτικό χρονικό που έγραψε ο Ρουί Γκονθάλεθ δε Κλαβίχος στις αρχές του 15ου αιώνα. Εκεί αφηγείται το ταξίδι του ως πρεσβευτής του βασιλιά Ερίκου του Τρίτου της Καστήλης στην αυλή του μυθικού Ταμερλάνου, μία διαδρομή από το Κάδιθ έως την Σαμαρκάνδη, με σταθμούς σε πόλεις και χώρες που προκαλούσαν δέος, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Περσία. Την ίδια περίπου εποχή, ο Πέρσης πρίγκιπας που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Δον Ζουάν της Περσίας, έκανε την αντίστροφη διαδρομή αναχωρώντας από το Ισφαχάν για να εγκατασταθεί τελικά στην Καστήλη, αφού πρώτα επισκέφθηκε τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυλές. Αυτές οι αποστολές δεν ήταν μεμονωμένα ταξίδια, αλλά σημάδια μιας πρώιμης παγκοσμιοποίησης. Ήταν η ίδια τάση που όθησε την Πορτογαλία να διασχίσει τους ωκεανούς προς την Ανατολή και τους Κολόμβο και Μαγκελάνο να κλείσουν τον κύκλο της Σιφηλίου. Τέτοια ταξίδια δεν έφεραν σε επαφή μόνο τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά και τους πολιτισμούς τους, που αν και μακρινοί διατηρούσαν πάντα συνεκτικούς δεσμούς στη λογοτεχνία, τις τέχνες και τη μουσική, πυροδοτώντας το πρώτο μεγάλο κύμα πολυπολιτισμικών ανταλλαγών. Εμπνευσμένα από αυτές τις ιστορίες, τα σύνολα Κωνσταντινόπουλ με έδρα το Μοντρεάλ και διευθυντή τον γεννημένο στην Περσία Κίγια Ταμπασιάν και Ακαδημία Del Piacere υπό τη διεύθυνση του Σεβιλιάνου βιολογκαμπίστα συριακής καταγωγής Φάμι Αλκάη βυθίζονται στη μουσική της Ισπανικής Αναγέννησης και των Περσικών και Οθωμανικών Αυτοκρατοριών. Με οδηγό τα κείμενα του Κλαβίχο και του Δον Ζουάν της Περσίας ανασυνθέτουν τις διαδρομές των δύο ταξιδιωτών. Η μουσική τους πρώτη ύλη αντλείται από χειρόγραφα των παλατιών της Σεβίλης και της Καστήλης, αλλά και από κώδικες που ανακαλύφθηκαν σε μοναστήρια και βιβλιοθήκες, όπως το τοπκαπί της Κωνσταντινούπολης. Μουσική και από τους δύο κόσμους, αριστουργήματα με κοινή ουσία από την Αλάνταλους μέχρι το Ισφαχάν, σμίγουν μέσα από τη σύγχρονη ματιά των Αλκάη και Ταμπασιάν. Ας απολαύσουμε αυτό το ταξίδι τους.

Ήταν ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε δύο κόσμους που συχνά θεωρούμε μακρινούς. Μέσα από τη σύμπραξη του Φάμι Αλκάη και του Κίγια Ταμπασιάν, είδαμε την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση να συναντά την Περσική και Οθωμανική παράδοση. Τα σύνολα Ακαδημία Ντελ Πιατσέρε και Κωνσταντινόπλ μας απέδειξαν με τη συναυλία που έδωσαν στις 26 Ιουνίου του 2025 στη Γρανάδα ότι η Μεσόγειος δεν υπήρξε ποτέ σύνορο, αλλά ένα μεγάλο κοινό ρεύμα που ένωσε τις ακτές του. Αυτή η πολιτισμική επιμιξία, η ανταλλαγή ήχων ανάμεσα στη Σεβίλη, την Κωνσταντινούπολη και το Ισφαχάν, μας υπενθυμίζει ότι η μουσική έχει τη δύναμη να καταργεί τις αποστάσεις και πως παρά τις διαφορετικές μας αφετηρίες, η καρδιά του πολιτισμού μας παραμένει κοινή. Αλλά για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ, αξίζει να θυμηθούμε μια παλαιότερη συναυλία με την Ακαδημία Ντελ Πιατσέρε, τότε που το σχήμα του Φάμι Αλκάη μας σύστησε την ουσία του Ισπανικού Χρυσού Αιώνα. Εδώ βλέπουμε πώς η Ισπανική ψυχή διαμορφώθηκε μέσα από την πυκνή πολυφωνία των Φλαμανδών δασκάλων, όπως ο Χάινριχ Ίζακ, και πώς ο Αντώνιο Δεκαμπεθών, ο Ισπανός Μπαχ, μετέφερε όλο αυτό το μεγαλείο στα πλήκτρα. Τότε η βιόλα νταγκάμπα δεν ήταν απλώς ένα όργανο, αλλά το μέσο για τον αυτοσχεδιασμό και τις παραλλαγές του Ντιέγκο Ορτίζ, ενώ η κιθάρα του Γκασπάρ Σανθ έδινε ήδη το στίγμα της εθνικής ταυτότητας της χώρας. Ο Αλκάη, με την πρωτοποριακή του ματιά, καταφέρνει να μετατρέψει εκείνη την ιστορική μουσική σε κάτι ολοζώντανο και γεμάτο συνέστημα.

Με αυτούς τους ήχους που ερμήνευσε το σύνολο Ακαδημία del Piacere, είδαμε πως ο Φάμι Αλκάη, ο ιδρυτής του, μεταμορφώνει την ιστορική μουσική της Ισπανίας σε μια εμπειρία ολοζώντανη και γεμάτη συνέστημα. Από τις πολυφωνικές συζητήσεις του Καμπεθόν μέχρι τους αυτοσχεδιασμούς του Ορτίς, η Βιόλα Νταγκάμπα μας θύμισε ότι ο Χρυσός Αιώνας δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει μια πηγή αστήρευτης απόλαυσης και έμπνευσης. Σήμερα στο δωμάτιο 432 φιλοξενήθηκαν τα σύνολα Ακαδημία del Piacere και Κωνσταντινόπουλ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Η Κέρι Ουμπενετή. Ή, όπως θα λέγαμε σήμερα, οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής και είναι ανάγκη για άμεση δραστηριοποίηση. Η έκφραση προέρχεται από το πρώτο βιβλίο της ιστορίας του Θουκυδίδη και ειδικότερα από τον συμβουλευτικό λόγο του Περικλή στην Εκκλησία του Δήμου για την ανάληψη ημί πολεμικής δράσης εναντίον της Σπάρτης. Οι Λακεδαιμόνιοι ζητούν από τους Αθηναίους να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους στην Ποτίδεα, την Αίγινα και τα Μέγαρα και ο Περικλής ερμηνεύει τη στάση τους ως απέτηση παραχώρησης ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες. Επιχειρηματολογώντας υπέρ του πολέμου, αναφέρεται στην αδυναμία της Σπάρτης λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και λέει χαρακτηριστικά: «Μέγιστον δε τι των χρημάτων σπάνι κολλήσονται, όταν σχολεί αυτά ποριζόμενη διαμέλωσιν. Του δε πολέμου η καιρή ουμένετη». Διαβάζουμε τη μετάφραση του Νίκου Σκουτερόπουλου. Το κυριότερο εμπόδιο για αυτούς θα είναι η έλλειψη χρημάτων, όταν θα δυσκολεύονται να τα εξοικονομήσουν και θα χάνεται χρόνος. Στον πόλεμο, όμως, οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Η καιρή ουμενετή, λοιπόν. Η λέξη καιρός εδώ με τη σημασία της ευκαιρίας, της συγκυρίας, της κατάλληλης στιγμής, της πρόσφορης περίστασης, του ευνοϊκού χρονισμού. Μένετι, εκ του ρήματος μένω, σημαίνει τους περιμένοντες, τους διατιθέμενους να περιμένουν, τους υπομονητικούς, όπως ερμηνεύουν οι Λίντελ και Σκοτ στο λεξικό τους. Και στις έκτακτες περιστάσεις, όπως είναι ο πόλεμος, οι ευκαιρίες είναι αληθές ότι εξατμίζονται αστραπιαία, περνούν και χάνονται, αν δεν τις αδράξουμε εγκαίρως. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δεν θα έπρεπε ποτέ και κανένας και σε τίποτα να υποστηρίζει ορισμένες απόψεις, κύριε Κέλβιν. Η υποστήριξη ορισμένων απόψεων είναι η αρχή της ειλικρίνειας. Αμέσως έπειτα ακολουθεί η σοβαρότητα και το ανθρώπινο πλάσμα καταντάει τότε βαρετό.
0: Αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, 1932-2026. Μια γυναίκα χωρίς σημασία, του Όσκαρ Ουάιλντ. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

«With Silence», με σιωπή. Ο συνθέτης Erland Cooper καλεί τον ακροατή να χαμηλώσει τον όποιο εσωτερικό θόρυβο και να συγκεντρωθεί. Στο έργο του, η σιωπή δεν συνιστά το κενό, ούτε την παύση, αλλά το περίγραμμα όλων των στοιχείων που υπάρχουν μέσα της. Μία ανάσα, μία απόσταση, μία αργή μετατόπιση του βλέμματος μέσα σε ησυχία όπου η συγκίνηση δεν προκύπτει ως έξαρση, αλλά ως σταδιακή ευαισθητοποίηση της ακοής. Η σιωπή του Κούπερ αφήνει πίσω της έναν ανοιχτό χώρο και το επόμενο κομμάτι έρχεται να τον γεμίσει με εικόνες που μοιάζουν να επιστρέφουν αργά στη μνήμη, καθώς η μουσική αποκτά ονειρική ρευστότητα. Οι αποχρώσεις της κιθάρας του Γιάκομπ Μπρό σε συνδυασμό με την χαμηλόφωνη εθέρια πνοή του τρομπετίστα Αρβέ Χέριγκσεν και την διακριτική γύρωση των κρουστών του Χόρχε Ρώση ανακαλούν θραύσματα μνήμης, ανακατασκευάζοντας ένα όνειρο. Reconstructing a Dream.

Reconstructing a dream, ανακατασκευάζοντας ένα όνειρο. Το όνειρο εδώ δεν βιώνεται, ανακαλείται. Και αυτή η ανάκληση είναι ατελής, καθώς οι ήχοι της κιθάρας, της τρομπέτας και των κρουστών από το τρίο του Γιάκ Κομπρό δεν ενώνονται οργανικά, αλλά τοποθετούνται δίπλα-δίπλα στην προσπάθειά τους να θυμηθούν τη μεταξύ τους σχέση. Και κάθε όνειρο που ανασυντίθεται φέρνει μαζί του την αίσθηση μιας απώλειας για αυτό που υπήρξε σε σχέση με αυτό που μένει, προκειμένου να ξαναστηθεί κάτι που ήδη έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Before and after. Ο Βαντίμ Νεσελόφσκι διαθέτει γραφή που συνδυάζει λυρισμό και αφήγηση σε μία τομή όπου το πριν δεν επιστρέφει και το μετά δεν υπόσχεται. Η μουσική εδώ λειτουργεί σαν το ίχνος ενός γεγονότος που δεν ακούμε ποτέ. Αυτό που ακούμε είναι η σκιά του.

The Sea, στη θάλασσα του κουαρτέτου των David Darling, Kjetil Bjornstad, Terje Riptal και Jon Christensen, δεν υπάρχει αρχή ούτε τέλος.

μόνο συνεχής μεταμόρφωση, μιας και οι ήχοι δεν εξελίσσονται, αλλά επιστρέφουν διαφορετικοί. Η θάλασσα έρχεται σαν ένας χώρος όπου τα όρια μαλακώνουν. Και απέναντι σε αυτήν την απεραντοσύνη, ο Ρίτσι Μπέιραχ συγκεντρώνει σε λεπτή γραμμή μία βαθιά συγκίνηση. Ένας μουσικός σχολιασμός στο αντάτσιο από το κονσέρτο για πιάνο σε Λα Ελάσσονα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, με μία αίσθηση τρυφερή, στοχαστική και σχεδόν εξομολογητική.

The Long and Winding Road, στην εκδοχή του κουαρτέτου εγχόρδων Tokyo Youth, η σύνθεση των Paul McCartney και John Lennon απομακρύνεται από την φωνητική εξομολόγηση, τοποθετείται σε έναν χώρο πιο αποστασιοποιημένο και συναισθηματικά διαυγή, καθώς η μελωδία γίνεται αντικείμενο παρατήρησης. Όμως, αυτός ο μακρύς και δεδαλώδης δρόμος δεν είναι απλώς μια εικόνα, δεν είναι μια γραμμή στον ορίζοντα. Η ερμηνευτική προσέγγιση της Joan Brooks στη συνέχεια λειτουργεί ως εξομολογητική εμπειρία διαρκείας που δεν αφορά σε ένα ταξίδι με αρχή, μέση και τέλος, αλλά σε μια πορεία αναζήτησης, αποδοχής, ανταπόκρισης, ίσως και λύτρωσης. Μας καταδεικνύει την σημασία της επαναλαμβανόμενης επιστροφής ξανά και ξανά σε αυτόν τον δρόμο, όχι επειδή χαθήκαμε, αλλά επειδή εκεί αναγνωρίζουμε κάτι από τον εσωτερικό εαυτό μας, φέρνοντάς μας στο τέλος της απόψινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάποιοι συνθέτες καταφέρνουν να προξενήσουν, να γεννήσουν μέσα μας συγκεκριμένα συναισθήματα επανειλημμένα. Δεν μπορεί κανείς να μην βιώσει μία αίσθηση απώλειας, ακόμα και θρήνου, συχνά ακούγοντας τη μουσική του Τζία Κανσέλη. Οι συμφωνίες του είναι ένα εντυπωσιακό και περίεργο μουσικό οικοσύστημα. Μέσα από το πλαίσιο φυσικά της οητικής γεωργίας, φέροντας όλο το σχετικό πολιτιστικό και κοινωνικό βάρος, όμως υπάρχουν και άλλα στρώματα, υποστρώματα αυτής της ηχητικής πράξης του γεωργιανού συνθέτη, και εκεί κρύβονται κοιτάσματα αμεσότητας και ειλικρίνειας μεγάλης αξίας κατά τη γνώμη μου, και φυσικά μια ειλικρινή εξομολογητική διάθεση. Η δεύτερη συμφωνία λοιπόν, με τον υπότιτλο Τραγούδι, είναι ένα έργο μιας ανάσας, μιας μεγάλης ανάσας από την αρχή ως το τέλος, και σαφώς αντλεί από την εκκλησιαστική παράδοση. Καταλαβαίνετε, η εκκλησιαστική παράδοση πως φωτίζεται και φορτίζεται διαφορετικά σε μια πρώην σοβιετική χώρα. Βυζαντινή ύμνη λοιπόν στην δεύτερη συμφωνία του Τζία Κανσέλη.

Τζία Καντσέλη λοιπόν, και η δεύτερη συμφωνία του τραγουδιού. Και τώρα 14 λεπτά μουσικής για ευχητήριες κάρτες.

τριών, τεσσάρων, έξι σήμερα. Φίλε, είσαι 7.

17 σήμερα και δίπλωμα οδήγησης. Άκουσα για το ατύχημα.

Σαν Κάνσι και Κωνσταντίν Σιλβέστρη, Καρτ Ποστάλ μια ζωής και μετουσίωση. Καθώς τα άστρα σαν πουλάκια σε ένα πέραντο σκοτεινό δέντρο πεταρίζουν το κελάι δισμάτους φωτεινό.

Ο Γιοσιχίσα Ταΐρα πάντρεψε το φλάουτο με το παραδοσιακό ιαπωνικό πνευστό σακουχάτσι, φέρνοντας Ανατολή και Δύση κοντά. Σαν πουλιά, τα πουλιάραγε και λαϊδούν το ίδιο εδώ και στην Ανατολή. Αυτό σχεδιάζουν ή γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που τους δίδαξαν.

Με αυτούς σχεδιασμούς και λαϊδίσματα φτάνουμε πια κοντά στις 12 βραδινές αρμονίες Τύρος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούντος για το τρίτο. Να είστε καλά.

ένα αφιέρωμα σήμερα στον αξέχαστο Μιχαήλ Γεφίμοβιτς Άλπεριν, Νοέμβρης 1956, Μάιος 2018. Συνήθως αναφέρεται στις δισκογραφικές εργασίες Μίσα Άλπεριν. Ήταν σοβιετικός νορβηγός πιανίστας, τζαζ κυρίως, αλλά και βασικό μέλος του Moscow Art Trio. Ο Άλπεριν γεννήθηκε στο Κόμιανέτς Ποντίλσκι της Ουκρανίας, σε εβραϊκή οικογένεια. Σπούδασε στο Χμελντίσκι, το Μπάλτσι και το Κισινάο, πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Το 1980 σχημάτισε ένα από τα πρώτα τζαζ σύνολα στη μολδαβική τότε δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης. Μετακόμισε στη Μόσχα αργότερα, τη δεκαετία του 80, και ίδρυσε αυτό, όπως είπα νωρίτερα, το Moscow Art Trio, παρέα με τον Αρκάντι Σιλκλόπερ και τον λαϊκό τραγουδιστή Σεργέι Νικολάεβιτς Σταρόστιν. Έχει επίσης συνεργαστεί με τους Χουν Χουρτού από τη Μογγολία, Τούβα. Από το 1993 στο 2018 έζησε στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου πήρε και την υπηκότητα την νορβηγική. Διετέλεσε καθηγητής μουσικής στην Νορβηγική Ακαδημία Μουσικής και επέβλεψε μεταξύ άλλων τους πιανίστες Helge Lien, Morten Kvenlid και άλλους. Μεγάλη παρακαταθήκη βέβαια για την Ακαδημία Μουσικής του Όσλο, αλλά και της Νορβηγίας γενικότερα, αυτό το κληρονόμημα το οποίο άφησε στις νεότερες γενιές. Κυκλοφόρησε πολλά έργα από την ECM και πέθανε, όπως είπα, 11 Μαΐου του 2018, σε ηλικία μόλις 61 ετών. Ακούστηκε το ποίημα, poem, από το Wave of Sorrow, και τώρα από τον ίδιο δίσκο Unisons.

Ήταν η χρονιά 1990, όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στην ECM, Wave of Sorrow. Unison στο κομμάτι που απολαύσαμε, με τον Μίχαηλ Αλπερίν ή Μίσα Αλπερίν. Όπως είπα, είχε συνεργαστεί σε διάφορα σχήματα, κυρίως βέβαια μολδαβική τζαζ στα νεότερα χρόνια, και αργότερα έμπλεξε περισσότερο με τα στοιχεία της παραδοσιακής ρωσικής μουσικής στο έργο του, τα οποία ξύφανε πάρα πολύ μαεστρικά. Ο Αλπερίν αργότερα συνεργάστηκε με τον χονίστα του θεάτρου Μπολσόι και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μόσχας, Αρκάντι Σιλτλόπερ, όπως εδώ πέρα, όπως ακούσαμε στο Unison. Το 89 το ντουέτο κέρδισε διεθνή αναγνώριση για την κυκλοφορία αυτού του άλμπου. Την επόμενη χρονιά το δίδυμο σχημάτισε το περίφημο Moscow Art Trio, παρέα με τον τραγουδιστή και κλαρινετίστα Sergei Starostin, εκδίδοντας το Folk Dreams το 1995. Την ίδια χρονιά ο Αλπερίν οργάνωσε επίσης παραστάσεις, ενώνοντας τη βουλγαρική γυναικεία χοροδία Angelit με το φωνητικό συγκρότημα της Τούβα Χουν Χουρτού. Τώρα πάμε από αυτή τη συνεργασία του με την Τούβα Folk Ensemble και τη Russian Folk Ensemble, παρέα πάντα με τον Αρκάντι Σιλτλόπερ, Μιχαήλ Αλπερίν, Talk for Trio. Θα ακουστούν το Prayer Part 2, Talk for Trio και Singing Good.

Rock for Trio από το album Prayer του 1994 με τον μέτρ Μίχαηλ Αλπερίν στο πιάνο, Αρκάντι Σίκλοπερ στο γαλλικό κόρνο, Σεργέι Σταρόστιν στη φωνή και Τούβα Folk Ensemble αλλά και Russian Folk Ensemble από δίπλα τους, όπως στο album αυτό πρωταγωνιστούν. Θα ακούσουμε ένα τρίτο δείγμα από αυτό το υπέροχο album, το Prayer, Singing Good στη συνέχεια.

Ο Αλπέριν σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο Vossa Jazz. Είναι και το Molde Jazz, είναι από τα δύο κορυφαία φεστιβάλ της Νορβηγίας, το 89 και 92, 1992 αντίστοιχα. Και αυτό τον έκανε να έρθει κοντά στο νορβηγικό κοινό, το αγάπησε και τη χώρα και τη φύση και μετακόμισε στη Νορβηγία το 1994. Το 1998 συνέδεσε το έργο του που είχε ανατεθεί για το Vossa Jazz, το οποίο ερμήνευσε μαζί με την τζελίστα Άνια Λέχνερ και τον γκρουστό Hans Christian Kjos Sørensen. Η μουσική κυκλοφόρησε το 2002 με τον τίτλο Night από την ECM. Μέσα από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Tuesday. Είναι η ηχογράφηση που έγινε από κονσέρτο.

ηχογραφήθηκε ζωντανά σε κονσέρτο τους. Μίσαλ Περίν στο πιάνο, Άνια Λέχνερ στο τσέλο και Hans Christian Cho Sørensen. Ένας από τους κορυφαίους κρουστούς της Νορβηγίας, περισσότερο εμφανίζεται σε κλασικές ηχογραφήσεις και κονσέρτα. Και από αυτό το ίδιο άλμπουμ παίρνουμε ένα τελευταίο δείγμα, το Adagio.

κυκλοφόρησε το 2002 με τίτλο Night. 2002 λοιπόν, το Adagio εδώ πέρα, Μισελ Περίν, πιάνο, Άνια Λέχνερ, τσέλο, Hans Christian Kjos Sørensen, κρουστά σε αυτό το άλμπουμ έπαιξε. Θυμάμαι στη Μεγάλη Βρετανία ότι είχα διαβάσει τότε στις εφημερίδες το 79 ότι ο George Martin, παραγωγός βέβαια θρύλος των Beatles, είχε ανοίξει ένα στούντιο στο Μονσερά, το οποίο είναι νησάκι στην Καραϊβική. Αργότερα θυμάμαι ότι παρακολουθούσα αυτές τις εργασίες, τις χωραφίες που γινόντουσαν εκεί, ένα στούντιο που διάλεξε και ο ίδιος ο Sting των Police να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ. Πρέπει να ήταν το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, κατά σειρά, προσωπικό άλμπουμ μετά τους Police. Εκεί λοιπόν είχε βγάλει και μια περίφημη σύνθεση και την είχε ηχογραφήσει «An Englishman in New York», που είναι πολύ γνωστό. Αυτά τέλη δεκαετίας του 80. Το 90-92 εκεί ο Μίγαλ Αλπερίν, η Μίσα Αλπερίν, παρέα με τους Μόσκο Art Trio, σκοπτικής διάθεσης αλλά και τρομερή μουσική, ηχογραφήσανε κάτι ανάλογο αλλά με άλλο τίτλο. A Russian in China, ένας Ρώσος στην Κίνα. Και κυκλοφόρησε αυτό τότε και μάλιστα από μια ηχογράφηση που ηχογραφήσαν ζωντανά με τον ποιον άλλον, τον Νορβηγό, τον πατέρα των Rainbow Studio, Jan Erik Kongshau. Russian in China είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ας το απολαύσουμε.

Ένας Ρώσος στην Κίνα. Russian in China. Ζωντανή παράσταση χωράφηση με τον αξέχαστο Μιχαήλ Αλπερίν, Μίσα Αλπερίν και την παρέα του. Moscow Art Trio. Θα πούμε ότι ήταν ένα αφιέρωμα στον μεγάλο πιανίστα, Μολδαβό, Σοβιετικός πολίτης μετά και στο τέλος της ζωής του ήταν Νορβηγός πολιτογραφημένος. Μίσα Μιχαήλ Αλπερίν, 1956-2018. Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε συντροφιά και υπενθυμίζω ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική ενός ήρωα από τους θρύλους του φιλανδικού λαϊκού έπους Κάλε Βάλα. Ονομάζεται εισαγωγή Λεμινκάινεν και δεν ανήκει στον Σιμπέλιους αλλά στον γεννημένο 30 χρόνια αργότερα Βάινε Χαπαλάινεν, που ήταν γνωστό στη χώρα του κυρίως για τα χοροδιακά του έργα και τη μουσική που έγραφε για ταινίες. Ο Χαπαλάινεν πέθανε το 1945 και η εισαγωγή που θα ακούσουμε γράφτηκε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1920. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άτσο Άλμιλα.

Ο Άτσο Άλμιλα διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας στην εισαγωγή Λεμινκάινεν που έγραψε το 1925 ο Φιλανδός συνθέτης Βάινο Χάπαλαϊνεν. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι του Φρεντερίκ Σοπέν που δεν ακούγεται συχνά. Το έργο 1, το Ρόντο, εντό Ελλάσσονα που έγραψε ο συνθέτης όταν ήταν 15 χρόνων. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ.

Ακούσαμε το Ρόντο σε ντο ελάσσονα, έργο 1 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε ο πιανιστάς Λουντμίλα Αγγέλοφ. Και συνεχίζουμε με την Μίσα Μπρέβις, την σύντομη λειτουργία που αποδίδεται στον Ντίντριχ Μπουξτεχούντε, αν και δεν είναι σίγουρο πως τη συνέθεσε ο ίδιος. Ερμηνεύουν η σοπράνο Μαρίκε Σίνχουντ, η επίσης σοπράνο Μίρια Μάγερ, η κοντράλτο Μπόγνα Μπαρτός, ο τενόρος Μάρκο Βαντεν Κλούντερτ και ο μπάσος Κλάους Μέρτενς. Διευθύνει ο Τον Κόουπμαν.

Ακούσαμε την Μίσα Μπρέβης σε «Λα Ελάσσονα» που έγραψε πιθανότατα ο Ντίντριχ Μπουξτεχούντε. Ερμήνευσε η σοπράνο Μαρίκε Σίνχουντ, η επίσης σοπράνο Μίρια Μάγερ, η κοντράλτο Μπόγνα Μπαρτός, ο τενόρος Μάρκο Βαντενκλούντερτ και ο μπάσος Κλάους Μέρτενς. Διεύθυνε ο Τόν Κόπμαν. Ακολουθεί μουσική που έγραψε αρχικά ο Βιντσέντζο Μπελίνι και συγκεκριμένα το κοντσέρτο του για όμποε, το οποίο εμείς θα ακούσουμε σε μεταγραφή για τρομπέτα. Σολίστ είναι ο τρομπετίστας Τζέφρι Πέιν και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης διευθύνει ο Μίχαελ Χόλαζ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για όμποε του Βιντσέντζο Μπελίνι σε μεταγραφή για τρομπέτα που έγραψε ο τρομπετίστας Τζέφρι Πέιν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης διεύθυνε ο Μίχαελ Χόλας. Η κιθαρίστα Άννα Βίντοβιτς από την Κροατία έδωσε την πρώτη της συναυλία όταν ήταν 7 χρόνων. Εμείς θα την ακούσουμε σε έναν από τους πολλούς διαγωνισμούς που έχει κερδίσει, τον διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κιθάρας της Ουψάλα του 2008 στη Σουηδία, όπου ερμηνεύει την εισαγωγή και παραλλαγές σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart που έγραψε ο Φερνάντο Σόρ.

Ακούσαμε την εισαγωγή και παραλλαγές σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ του Φερνάντο Σορ που ερμήνευσε η κιθαρίστα Άννα Λίντοβιτς. Και συνεχίζουμε με το μαδριγάλι «Altri canti d'amor» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Ερμηνεύουν το φωνητικό σύνολο «Τραγικομέντια» και το ενόργανο σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο» που διευθύνει ο Μπρους Ντίκη.

Ακούσαμε το μαδριγάλι «Al Tricanti d'Amor» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι που ερμήνευσε το φωνητικό σύνολο «Τραγικομέντια» και το ενόργανο σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο» υπό τη διεύθυνση του Μπρουζ Ντίκη. Γερμανικοί χοροί ακολουθούν στο σημερινό μας νοτούρνο, 16 τον αριθμό που έγραψε ο Φραντς Σούμπερτ και διαρκούν περίπου 10 λεπτά. Ερμηνεύει ο πιανιστάς Ραλφ Γκοτόνι.

Αυτή ήταν η 16η γερμανική χορή Deutsch 783 του Franz Schubert που ερμήνευσε ο πιανιστάς Ραλφ Γκοτόνι. Τα 6 κουαρτέτα για έγχορδα που αποτελούν το έργο 33 του Joseph Haydn γράφτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1780 και μέσα σε μερικούς μόλις μήνες είχαν εκδοθεί και παρουσιαστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το δεύτερο από αυτά φέρει το προσωνύμιο «Το αστείο» λόγω του φινάλε του τελευταίου μέρους του. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Escher.

Το κουαρτέτο Έσερ ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 33 του Ιόζεφ Χάιντν. Η δανέζικη χοροδία Σόκελουντ τώρα, υπό τη διεύθυνση του Μόρτεν Σούλτ Γένσεν, θα ερμηνεύσει τα μοτέτα «Αβε Μαρία», «Κρίστους Φάκτους Εστ» και «Λόκους Ίστε» του Άντων Μπρούκνερ.

Ακούσαμε τρία μοτέτα του Άντων Μπρούκνερ, «Αβε Μαρία», «Κρίστους Φάκτους Εστ» και «Λόκους Είστε», που ερμήνευσε η χοροδία Σόκελουντ υπό τη διεύθυνση του Μόρτεν Σούλτ Γένσεν. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με την δεύτερη ορχιστρική σουίτα, τη μόνη από τις σουίτες σε ελάσσονα κλίμακα, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ερμηνεύει ο φλαουτίστας Γιάν Ντε Βίν μαζί με το σύνολο 415.

0: Ο φλαουτίστας Γιάν Ντε Βίν και το σύνολο 415 ερμήνευσαν τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα σε Σι Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1067 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Στην έναρξη του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο, ο εσθονός συνθέτης Έρκης Βεντούρ μας υποδέχεται με το Άντιτους, μια σύντομη αλλά εκρηκτική μουσική είσοδο, γεμάτη ενέργεια και δραματική ένταση, που μοιάζει να ανοίγει έναν ηχητικό διάδρομο προς το άγνωστο. Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σημαντικού εσθονού συνθέτη και δασκάλου του, Λέπο Σούμερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 στο Mainz από τη γερμανική κρατική φιλαρμονική της Ρινανίας Pfalz και ηχογραφήθηκε λίγο αργότερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham για την ECM. Το Άντιτους ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.